0: Τες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

εμείς τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικός σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Οίκε. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Maite. Δεν σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Music Cloud 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 898 896.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Τα κοράλια αντιμετωπίζουν φαινόμενα λεύκανσης τόσο συχνά που δεν προλαβαίνουν πλέον να ανακάμψουν πριν ξανασυμβεί. Η παγκόσμια έκταση των κοραλιών βρίσκεται πλέον πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα και κινδυνεύει από μια αναστρέψιμη μείωση, ανέφεραν επιστήμονες. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι του πλανήτη υποστηρίζουν το 1 τέταρτο της συνολικής θαλάσσιας ζωής, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των ακτών και παρέχουν τροφή και μέσα διαβίωσης σε εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά η επιβίωσή τους απειλείται από τη ρύπανση και τα ολοένα και πιο συχνά φαινόμενα μαζικής λεύκανσης που προκαλούνται από την ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών. Το διάστημα μεταξύ των φαινομένων λεύκανσης κάποτε εκτινόταν για δεκαετίες, αλλά τώρα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε μόλις 5 ή 6 χρόνια, ανέφερε μια ομάδα επιστημόνων γνωστή ως Παγκόσμιο Δίκτυο Παρακολούθησης Κοραλιογενών Υφάλων σε μια έκθεση που βασίζεται σε δεδομένα άνω των 40 ετών από σχεδόν 37.000 τοποθεσίες υφάλων σε 120 χώρες. Αν τους δώσουμε αρκετό χρόνο, έχουν την ικανότητα να ανακάμψουν, δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Μανουέλ Γκονζάλες Ριβέρο. Όμως δεν έχουμε δει να τους δίνεται τόσος χρόνος. Στην πραγματικότητα, η συχνότητα αυτών των φαινομένων λεύκανσης έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Η ταχεία μείωση των εκπομπών και η διαχείριση των τοπικών απειλών, συμπεριλαμβανομένη της μη βιώσιμης αλίας και της υπερβολικής παράκτειας ανάπτυξης, θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω απώλειες, σύμφωνα με την έκθεση.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τεράστιες είναι οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις που ξεπερνούν το 50% του συνόλου, με συνέπεια να υπερβαίνουν τα 24,4 δισεκατομμύρια ευρώ τα ποσά χρέους που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Σελίδες που παρουσιάζονταν ως σελίδες τραπεζών κατάφεραν να πάρουν περισσότερα από 650.000 ευρώ από Δήμο της Κρήτης και την Περιφέρεια. Πατριωτική εισφορά 1% εκτός Αθηνών 5 Υπουργεία, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατο και 1.800 μέσο μισθό, υπόσχεται ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας ως δίλημα της κάλπης, διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Έναν Λετωνό υπήκοο ρωσικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο από τη Λευκορωσία φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει οι γερμανικές αρχές ως υπόπτους σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Άνθηση ενός ζωφερού επαγγέλματος στο Κονγκό, αυτό της κατασκευής φερέτρων, λόγω του έμπολα. Περισσότερους από 78 τόνους χρυσού απομακρύνει η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας από τη Νέα Υόρκη.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στη διοργάνωση. Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα, επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχής στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογεώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίν Ουνάη, στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Face του Κυπέλλου, καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.

0: μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Flare jeans, το comeback των 70s για να φορέσεις με μποτάκια, σανδάλια και kitten heels. Τα καμπάνα jeans με το χαρακτηριστικό ελαφρώς φαρδί τελείωμα αποτελούν μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού flare denim. Είναι εφαρμοστά από τους γοφούς μέχρι τους μυρούς και με ένα διακριτικό ή ανάλογα με το σχέδιο πιο δραματικά άνοιγμα στο τελείωμα. Η γραμμή τους κολακεύει τη σιλουέτα και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα κομψό αποτέλεσμα, γεγονός που εξηγεί γιατί έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή των fashion influencers, οι οποίες φαίνεται να αφήνουν για λίγο στην άκρη τα oversized και baggy jeans και να επιστρέφουν σε πιο fitted θηλυκές γραμμές. Τα flare jeans ταιριάζουν με διαφορετικά στυλ και μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit. Για το καλοκαίρι, τρία είναι τα παπούτσια που αναδεικνύουν ιδανικά τη γραμμή τους. Τα ankle boots, τα σανδάλια και τα ψηλοτάκουνα. Συνδύασέ τα με ένα cropped top, μια μικρή shoulder bag και statement γυαλιά για ένα look που θυμίζει τα πιο cool outfits των early 2000s.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Το Netflix ετοιμάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ για το Matthew Perry λίγο πριν συμπληρωθούν 3 χρόνια από το θάνατό του. Το The One About Matthew Perry θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου και θα αποτελείται από 3 επεισόδια με στόχο να κοιτάξει τον ηθοποιό πέρα από τον Chandler Bing, τον ρόλο που τον έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τηλεόρασης. Το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα φιλαράκια, αλλά στο ποιος παίρνει αυτή τη φορά το λόγο. Κεντρική φωνή της σειράς είναι η αδελφή του, Mia Perry Bowick, μαζί με στενούς φίλους, ανθρώπους που τον γνώριζαν από παλιά και συνεργάτες του. Η σειρά θα περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες και βίντεο που δεν έχουν κυκλοφορήσει ξανά από το ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας Perry. Το κέντρο της μαρτυρίας της δεν είναι μόνο ο διάσημος ρόλος του αδελφού της, ούτε μόνο η μάχη του με την εξάρτηση, αλλά η ανάγκη να φανεί ως ολόκληρος άνθρωπος. Αστείος, ευάλωτος, γενναιόδωρος, δύσκολος, αγαπημένος για όσους τον έζησαν από κοντά. Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, δημοσιεύοντας στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλιά της και μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Στη συλλογή φωτογραφιών που ανάρτησε στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο στην παραλία, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα κρατά τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλιά της παρουσιάστριας.
2: Τον είδες.
3: Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Χανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Βάλτε έναν καφέ. Βάλτε έναν καφέ να ξυπνήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Μια γουλιά καφέ. Ξυπνήστε. Ρίξτε νερό στο πρόσωπό σας. Ανοίξτε τα παράθυρά σας να μπει φως. Φως στο χώρο σας. Φτιάξτε έναν καφέ. Ανοίξτε ραδιόφωνο. Συντονιστείτε σωστά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί από τις 8 μέχρι και τις 10 η Μαντός Τουρνάρα. Βρε καλώς τα παιδιά. Βρε καλώς τους πρωινούς τύπους και τις πρωινές τύπισες.

Λοιπόν, για να σας βλέπω, για να σας καμαρώσω πρωί-πρωί, για να σας δω να μου στέλνετε μηνύματα σε Facebook, σε Instagram, σε Viber, σε SMS, όπως θέλετε εσείς τέλος πάντων. Για να σας ακούσω να με παίρνετε τηλέφωνο 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας, με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα αυτήν εδώ την Πέμπτη, που ο μήνας έχει τρεις. Τρεις του Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρης μήνας, φθινόπωρο πια, εντάξει τώρα. Δεν θέλω να ακούω καλό χειμώνα. Δεν θέλω ακόμα να μου λέτε τέτοια. Θέλω να ακούω καλό φθινόπωρο. Μη σας πω καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Έχουμε μπροστά μας δρόμο, έχουμε μπροστά μας μπάνια, έχουμε μπροστά μας ζέστη και μία ατμόσφαιρα την οποία μπορούμε να τη χαρούμε πολύ καλύτερα τώρα το Σεπτέμβρη. Γιατί δεν θα έχουμε τόσο πολύ κόσμο όσο τον Αύγουστο. Οπότε, όπως μου είπε και ένας καλός φίλος χθες, ο Σεπτέμβρης είναι για μας. Καλώς τον ήλιο. Ναι, έχουμε σήμερα. Είναι περίεργες οι συνθήκες, παιδιά. Φυσάει. Έχουμε ήδη λάβει δελτίο από την πολιτική προστασία ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Είμαστε στο πορτοκαλί σήμερα. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς, εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, και σήμερα θα είναι στο δρόμο. Θα κάνουν τις περιπολίες τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, προσοχή μεγάλη. Το τραγούδι της 3ης του Σεπτέμβρη. Αντώνης Καλογιάννης μαζί με Άλκης της Πρωτοψάλτη. Θα σε ξαναβρω στους Μπαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.

σου. Καλώ τη φίλη μου την Ελένη. Και εμένα μου λείψατε, Ελένη μου. Είπαμε, ξαναγυρίζουμε. Ξαναγυρίσαμε από χθες, παρεούλα τα πρωινά μας. Καλό φθινόπωρο λοιπόν, με ζέστη βεβαίως.

Καλημέρα, Βασιλικούλα μου. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Πέφτουν τα μηνύματά σας βροχή. Προσπαθώ να τα διαβάσω. Ξέρετε, θυμάστε ότι δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα. Να την Ειρηνούλα η Μεροβιγλιανή. Καλημέρα στη Σαντορίνη. Να και η Κατερινούλα. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Στις Κυκλάδες μας από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση.

παιδιά, να σας βλέπω, να δω λίγο πώς τη διάθεση έχετε, πώς ξυπνήσατε, πώς κοιμηθήκατε χθες, αν ξεκουραστήκατε, με τη διάθεση έτσι ξεκινάτε αυτήν εδώ την Πέμπτη, παρακαλώ, ή αλλιώς Προπαρασκευή. Όπως θέλετε, πείτε το. Πάντως ο μήνας έχει 3 Σεπτεμβρίου 2026. Για να ρίξω μια ματιά στο εορτολόγιο, να δούμε πού θα στείλουμε ευχές σήμερα. Σήμερα λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει, όπα, η γύρα στα νησιά μας. Το ταξίδι στις Κυκλάδες και όχι μόνο. Σήμερα πάντως θα στείλουμε ευχές στον Άνθιμο, στην Αριστεία, στον Αρχοντή και στην Αρχοντία, στον Πολύδωρο, στην Πολυδώρα, στον Φίβο και τη Φίβη. Έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 56 πρώτα λεπτά. Πρώτα ο Θεός θα δύσει στις 19 και 52 και η Σελήνη είναι 21 και κάτι ημερών.

0: Αστροπαλιάς.
1: Στο κάστρο της Αστροπαλιάς. Αστροπαλιά, ε! Έχω δύο φιλαράκια τα οποία πήγανε φέτος στην Αστροπαλιά. Στην Αστυπάλια δηλαδή. Και μου είπανε ότι είναι ένα υπέροχο, άκρος κυκλαδίτικο νησί. Τώρα θα μου πεις γιατί ανήκει στα Δωδεκάνησα. Αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 11 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για να δούμε λιγάκι, για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Ξαναλέω ότι έχουμε και πάλι ενημέρωση. Μας ήρθε χθες το μεσημέρι από την πολιτική προστασία. Από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου, τέλος πάντων του αρμόδιου Υπουργείου. Έχουμε έντονους βοριάδες. 6 μποφόρ θα φτάσει η ένταση των βορείων ανέμων σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Πάμε στην Παρασκευή, 4 του Σεπτέμβρη, 29 βαθμοί Κελσίου. Αύριο, 6 μποφόρ βόρεια, ανεμή καθαρός, πεντακάθαρος ουρανός. Το Σάββατο, 6 μποφόρ βόρεια, ανεμή καθαρός, πεντακάθαρος ουρανός, 30 βαθμοί Κελσίου. Ενώ την Κυριακή βλέπω και πάλι πεντάρι, βόρεια, ανεμή, 34 παρακαλώ βαθμοί Κελσίου. Φανταστείτε δηλαδή να μην ήταν και βοριάς. Καθαρός, πεντακάθαρος ο ουρανός και την Κυριακή. Τη Δευτέρα θα έχουμε πενταράκι, 5 μποφόρ βόρεια, ανεμή ξανά, 33 βαθμοί Κελσίου. Την Τρίτη, 28 βαθμοί Κελσίου, βόρεια άνεμη, καθαρός, πεντακάθαρος ουρανός. Δεν θα σας πάω αλλού, δεν θα το πάω παραπέρα, δεν έχω και άλλη πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το καλοκαίρι αφενός συνεχίζεται, αφετέρου πολύ μεγάλη προσοχή. Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας το οτιδήποτε, αν δείτε χτυπάω ξύλο, το ακούτε κιόλας, πουθενά, καπνό και τέτοια πράγματα, αμέσως στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά τώρα, γιατί ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά, παιδιά, να μην τα ξαναλέμε. Αν δεν με ακούτε να μιλάω στον αέρα, να ξέρετε ότι κάπου αλλού μιλάω. Τώρα θα είναι τηλέφωνο, θα είναι απάντηση σε κάποιο μήνυμα, θα είναι απάντηση σε κάποιο SMS ή σε κάποιο μήνυμα στα social media. Σε κάθε περίπτωση, εγώ με βαφτίσανε Γαλιάνδρα, τιμάω τον τίτλο μου, τιμάω το ονοματάκι μου, Νονά, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Για να τσεκάρω τώρα, για να τσεκάρω λιγάκι εκτός από τις καιρικές συνθήκες, να δούμε λίγο, καλά. Εντάξει, σε ό,τι αφορά στα γεγονότα, περιττώ να σας πω ότι όλο το διαδίκτυο σήμερα ασχολείται με τον Αλέξη Τσίπρα, τέλος πάντων, και τα μέτρα. Όλα όσα ανακοινώθηκε, το πακέτο, την πρόταση του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ασχολείται με το τι αναμένεται να ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όλοι, τέλος πάντων, εντάξει, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες, τι θα φέρουν οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γίνεται λόγος για διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, γίνεται λόγος για ανάσες στην αγορά, γίνεται λόγος για μποναμά για τους συνταξιούχους και άλλα πολλά. Θα τα δούμε στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά όλα αυτά, μαζί φυσικά με τα προτεραιότητα

0: πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πριν από όλα αυτά όμως, θα πάμε σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Εσείς ξέρετε το βιολί σας και πολύ καλά κάνετε, τις δοξαριές σας, δηλαδή τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Πολύ μεγάλη καλημέρα θέλω να στείλω σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε όλα τα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά, στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Καλημέρα σας, παιδιά. Στους επαγγελματίες οδηγούς, στα παιδιά του ΔΔΕ, στα σώματα ασφαλείας, στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Και φυσικά στις κυρίες μου, καλημέρα στη Μήλο. Στις... κυρία Τόνια, η γιαγιά Τόνια μου είπε, γράψε με στο τηλέφωνο, γιαγιά Τόνια. Τόνια την έγραψα εγώ. Καλημέρα Προεδράρα. Μιχάλης Βαμβακάρης. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Ειρήνη, την φιλοτήτησα. Την κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη. Την Νικολέτα στη Σύρο, τη μαμά Ελένη. Τις κυρίες Μαρία, Κούλα, Μαρίνα, Μαρούσα, Κυριακή. Πολύ μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μου το Σταμάτη και στο φίλο μου το Στέλιο στο Γαλανάδο. Και πάμε σιγά σιγά, πάμε σιγά σιγά, πάμε σιγά σιγά. Πού θα σας πάω τώρα? Θα σας πάω εδώ, διότι τώρα το πρωί και λίγο το βραδάκι η μέρα είναι σχετικά δροσερή. Το μεσημέρι, τι θες, τη βεντάλια σου? Το ανεμιστηράκι σου, το air condition. Air condition, Μιχάλης Μαρούλης. Μίλε. Τα καλύτερα air condition της αγοράς. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς.
1: Με στην καρδιά μου τη θλιμμένη. Με στην καρδιά μου την καημένη.
0: Αγαπία, bonjour. Δεσποινούλα, καλημέρα.
1: Έχω...
0: Βασιλικούλα, bonjourno.
1: Με στην καρδιά μου τη θλιμμένη.
0: Πώς τα μιλάω, τα ξένα, πώς τα μιλάω.
1: Στην καρδιά μου την καημένη.
0: Καλημέρα Ξανθή, καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα δροσερή. Που με πετάς και με χαλάς.
0: Καλημέρα στην αρχηγό της οικογένειας, Ειρήνη, φιλή στη μαμά σου.

0: Πολύ μεγάλη καλημέρα στην ορεινή Νάξο, στην Κόρονο. Και στη φίλη μου τη Σύση. Δεν ήξερα καν ότι μου γράφει. Μα ακού από την Κόρονο, Σύση. Λοιπόν, πολύ μεγάλη καλημέρα στην Κόρονο, στην Κομιακή, στην Απείρανθο, στο Φιλότη, στη Μέση, στη Μονή, στο Δανακό, στην Κεραμωτή, σε όλα τα χωριά τη ημιορεινή και ορεινή Νάξου. Άνω ψηλά στον Απόλλωνα και κάτω εδώ χαμηλά, στα Παιδινά, στο Αγερσανή, στο Γλυνάδο, στο Γαλανάδο, στις Αγκαρές από την άλλη πλευρά, στη Γαλήνη, στο Αμπράμ. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη χώρα της Νάξου, στους Καστρινούς και στις Καστρινές, στα Γκίδια, στις Ποταμιές και στις Τρεις. Άμα το τιμάω εγώ το όνομα.
1: Έχω μια μέρα δροσερή.
0: Η Τζάμπα και Βερεσέ μου το έδωσε το όνομα, νονά. Πώς θα γίνει δηλαδή, να σε διαψεύσω, για σένα το κάνω να ξέρεις. Γαλιάνδρα.
1: Μες της καρδιάς μου τη γιορτή. Μες της καρδιάς μου τη γιορτή.
0: Ωραία λοιπόν, στα 19 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε να δούμε, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Σας υπόσχομαι ότι σήμερα δεν θα σας κουράσω καθόλου. Αμέσως μετά θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, επίσης δεν θα σας κουράσω καθόλου. Προς το παρόν Στάθης Δρογώσης, δικό μας παιδί. Μην το πεις πουθενά, άχνα, άχνα, σου τσου.

να δεις τώρα, είπα ποιοι γιορτάζουν, ποιοι έχουν την ονομαστική τους γιορτή, αλλά δεν είπα ποιοι έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά σήμερα. Έχω εδώ το φατσοβιβλίο μπροστά μου και μου καρφώνει ονόματα. Έχει γενέθλια η Ελένη, χρόνια πολλά. Ο Γιώργος, η Βούλα, ο Παναγιώτης, ο Ιωσήφ, ο Δημήτρης. Έχει γενέθλια ο Μάριος και ο Νάσος, ο φίλος μας, Όλγα, να τον χαίρεσαι. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Που γεννηθήκατε μια μέρα σαν τη σημερινή. Κάτσε τώρα, τι ζώδιο έχουμε τώρα αυτό. Είναι... νομίζω είναι Παρθένος, ε. Νομίζω.

λοιπόν, για έλα σιγά σιγά, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Είμαστε ήδη στα 22 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να θυμίσω ότι είναι κοντά μας πριν από αυτό η καλύτερη. Όπως κάθε μέρα ο καθένας στο δικό του τομέα. Ο φούρνος Λαγογιάννη εννοείται με τα καλύτερα γλυκά και αλμυρά. Με ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσεις την ημέρα σου, ευχάριστα και γευστικά. Και χαμόγελο, χαμόγελο σκορπάνε τα κορίτσια και τα αγόρια του φούρνου Λαγογιάννη. Καλημέρα στην Ανούλα, στη Ρινούλα, στη Δέσποινα, στην Ιωάννα, στην Βαγγελίτσα, στην κυρία Αντωνία, στον κύριο Γιώργο, στα μικράκια της οικογένειας. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλης Μαρούλης, τα είπαμε αυτά και πριν, air condition, το χρειαζόμαστε όπως έχετε καταλάβει, είναι απαραίτητο αξεσουάρ για το σπίτι μας, για τη δουλειά μας. Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή στη Μήλε της Νάξου, εδώ στην οδό Κοντολέοντος, ακριβώς κάτω από το στούντιό μας. Τα My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου, 4 στον αριθμό. Εκεί θα βρείτε και αυγουλάκια ολόφρεσκα από την πτηνοτροφική Νάξου, τα οποία τα γεννούν κοτούλες, οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες σε κτήματα στο Αγερσανί, ιδιόκτητα κτήματα, παρακαλώ πολύ. Και βέβαια το Φραγκόσικο στο Φιλότι, ένα εστιατόριο, ένας χώρος θα το πω εγώ, δεν είναι μόνο εστιατόριο. Μπορείς εκεί να πας να απολαύσεις τον καφέ σου, το γλυκό σου, το χυμό σου, το αναψυκτικό, το κοκτέιλ σου, υπέροχα κοκτέιλ, και φυσικά να γευτείς τις υπέροχες γεύσεις που φτιάχνουν αυτά τα τρία αγόρια, οι φίλοι οι οποίοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν εδώ στην Άξο και τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά. Φραγκόσικο στο Φιλότι.

Λοιπόν, ψηλή κουβεντούλα έχω ανοίξει εδώ. Τώρα πιάσαμε ζώδια. Α, βέβαια. Λέει τώρα, λέει ο Παρθένος, λέει τώρα αυτοί που έχουν γεννηθεί αυτές τις μέρες είναι ανήκουν στο ζώδιο του Παρθένου. Καλά παιδιά λένε, είναι λέει βολεμένα παιδιά, είναι παιδιά που είναι τακτικά, έχουν προσέχουν τα πράγματά τους, είναι λίγο έτσι αυτό. Είστε λίγο ψυχαναγκαστικοί, θα μου πεις δεν είμαι εγώ που είμαι και το ξώτης. Τέλος πάντων, τώρα ποιος τα πιστεύει αυτά σοπακαημένε τώρα. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, για να ξεκινήσω, από πού να ξεκινήσω τώρα, ορίστε. Το 301 σαν σήμερα ιδρύθηκε το κράτος του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο και η παλαιότερη δημοκρατία που εξακολουθεί να υφίσταται. Εκλέγεται Πάπας ο Γρηγόριος ο Πρώτος, ο Γρηγόριος ο Μέγας, σαν σήμερα το 590. Το 863 σημαντική νίκη των Βυζαντινών εναντίον των Αράβων στη μάχη του Λαλακάοντος. Το 1783 η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπογράφουν στο Παρίσι, παρακαλώ, ειρήνη, τερματίζοντας έτσι τον πόλεμο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και αναγνωρίζοντάς την ως ανεξάρτητη χώρα.

Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι το 1189 ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας στο αβαϊό του Westminster. Όλες οι στέψεις εκεί έχουν γίνει πια. 1843, επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, ο βασιλιάς Όθωνας υπογράφει το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας, 3η Σεπτέμβρη σήμερα. Το 1922 τα εναπομείναντα ελληνικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία. Το 1938 ιδρύεται η Τέταρτη Διεθνής υπό την ηγεσία του Τρότσκι. Σαν σήμερα το 1939 η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Η Γαλλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εξακολουθούν ή μάλλον ακολουθούν αυθημερών το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας. Η Αίγυπτος αντιμέτωπη με τα πρώτα κρούσματα επιδημίας χολέρας, όπου μέχρι το τέλος του Οκτώβρη που εκφυλίστηκε σημειώθηκαν 7.000 θάνατοι. Αυτό έγινε το 1947. Το Κατάρ έγινε ανεξάρτητο κράτος από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1971. Το 1995 ιδρύεται η Αμερικανική Διαδικτυακή Εταιρεία για Δημοπρασίες, το eBay. Και τέλος το 2006, σαν σήμερα, η Εθνική Ανδρών Ισπανίας στην καλαθοσφαίριση κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Σαϊτάμα της Ιαπωνίας, μετά την νίκη της επί της αντίστοιχης ομάδας της Ελλάδας. Το σκορ 70-47. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Τώρα, ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, θα το δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όπα, μισό λεπτάκι, έχουμε ήχο, θάλασσα, ειρήνη. Να, αυτό, ε. Ήχο, θάλασσα.

Λοιπόν, μιας και είμαστε, ρε παιδιά, είμαστε ευλογημένος τόπος. Ζούμε σε ευλογημένο τόπο. Είναι δυνατόν τώρα να έχεις αυτό τον ήχο στα αυτιά σου και να μην σε μαγεύει θάλασσα. Αεράκι. Έχει κυματάκι σήμερα στο καμάρι, ε. Μα για άκου τον ήχο της θάλασσας. Και αν δεν σε ηρεμεί αυτό, πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πες μου τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε ηρεμήσει. Έτσι λίγο, αυτό που σας ζητάω κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, να μου στέλνετε εικόνες από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες. Μαρουλία, έχει έρθει ακόμα. Διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά το τραγούδι που ακούμε, Penny Baltadji. Και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Η ενημέρωση και όχι μόνο ξεκινά από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ξεκινάμε λοιπόν αυτήν εδώ την ραδιοφωνική χρονιά, νέα ραδιοφωνική χρονιά, με πολλά σχέδια, με πολλές σκέψεις, για να κάνουμε όμορφα πράγματα και να σας κρατήσουμε όσο περισσότερη συντροφιά μπορούμε. Θα ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά την οικογένεια Μαρούλη, που είναι δίπλα μας. Καλημέρα Στέλιο, καλημέρα Μιχάλη, την αγαπημένη μου την κυρία Γεωργία. Καλημέρα Φιλιάνα, καλές διαγνώσεις Φιλιάνα, δεν ξεχνιόμαστε, καλές διαγνώσεις να έχεις. Η γιατρός μας, παιδιά, η γιατρός μας. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την ενότητα που ξεκινήσαμε πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αλλά το μπούρου μπούρου το δικό σας, όχι το δικό μου, εγώ δεν μιλάω πολύ, τα έχουμε πει αυτά. Όλα και όλα. Δεν μ' άφησε να... τέλος πάντων το. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Η βασίλισσα της Ελλάδας, η Όλγα, γεννήθηκε το 1851, μία μέρα σαν τη σημερινή. Ο Γάλλος πολιτικός Ζαν Ζορές, το 1859. Αμερικανός φυσικός ήταν, το 1905 γεννήθηκε, Carl David Anderson. Βραβεύτηκε μάλιστα με Νόμπελ φυσικής το 1936 ο Άντερσον, γνωστός για την ανακάλυψη του ποζιτρονίου. Η σπουδαία με διεθνή σταδιοδρομία Ελληνίδα ηθοποιός Ειρήνη Παπά γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926. Έλληνας ποδοσφαιριστής ο Αλέκος Αλεξιάδης το 1945 και ο Φώτης Κουβέλης, Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός, γεννήθηκε το 1948. Ελληνίδα ηθοποιός Μαράγδα Διαμαντίδου. Όπου κι αν γυρνώ, εσένα συναντάω. Έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της στην κωμική σειρά «Εμείς και εμείς». Η Διαμαντίδου γεννήθηκε το 1968. Ο Νίκος Δελγιάννης, Έλληνας υδατοσφαιριστής, το 1976. Αφήνω κάτι για το τέλος. Ο Δημήτρης Σουλτανόπουλος, Έλληνας πετοσφαιριστής, το 1981. Πάω να δω ποιοι έφυγαν γρήγορα από τη ζωή. Ξεκινάω λοιπόν από το 1730, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας, έφυγε το 1730. Ιωάννης Φουστάνος, Έλληνας γιατρός, έφυγε το 1933. Έλληνας αθλητής ο Δημητρός Καραμπάτης, το 1964. Αθλητής στίβου του Πανιωνίου ο Καραμπάτης. Η Έλλη Λαμπέτη, παιδιά, Ελληνίδα ηθοποιός, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, το 1983. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καλλιγάς, Έλληνας συγγραφέας, το 1993. Ο Μιχάλης Αρναούτης, Έλληνας στρατιωτικός, το 1998. Ο Δημήτρης Κουταλιανός, Έλληνας παλαιστής, το 1999. Σαν σήμερα φεύγει η Ελληνίδα συγγραφέας Ιφηγένεια Χρυσοχώου, το 2008. Ο Θάνος Ανεστόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής, το 2016. Και ο Αμερικανός ποιητής Τζον Άσμπερι, το 2017. Σας είπα ότι άφησα κάτι για το τέλος. Και αυτό που άφησα για το τέλος είναι η γέννηση ενός έτσι αγαπημένου Έλληνα τραγουδιστή, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Καραφώτη, που ακούμε τώρα. Κώστας Καραφώτης, Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1978. Αυτό το τραγούδι έντυνε τους τίτλους τηλεοπτικής σειράς. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι, σε ποιο σταθμό, αλλά... Της αγάπης μαχαιριά λεγότανε. Κώστας Σόμερ και ούτω καθεξής, ε.

0: Βρε καλό στη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα. Τελικά εμείς τα λέμε όταν εσύ είσαι στην Αθήνα και εγώ είμαι στην Άξο. Πού θα πάει, θα βρεθούμε. Έχουμε μπάνια ακόμα. Έχουμε. Αυτό το τελευταίο που μου γράφεις, Γιούλη μου, στο έχω πει νομίζω. Στο έχω πει, το λέω σε πάρα πολύ κόσμο. Ο Αύγουστος πλέον δεν ενδείκνυται για διακοπές. Πολύς κόσμος, βρε παιδί μου, πολύς κόσμος.
1: Το

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με τα μηνύματά σας εδώ που τα διαβάζω ή τουλάχιστον προσπαθώ να τα διαβάσω όλο, βρε καλό στο συμπέθερό μου το Συριανό. Είπα εγώ καλημέρα στη Σύρο σήμερα, όχι. Θα πω τώρα καλημέρα στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων στη Σύρο. Καλημέρα στη Σύφνο, στη Σέριφο, στη Σίκινο, στη Μήλο, στην Κίμολο, στην Κύθνο, στην Τζιά, στην Τίνο, στην Αμοργό, στην Ανάφη. Σε όλα τα υπέροχα νησάκια μας, τα στολίδια του Αιγαίου, Κυκλάδες, παιδί μου. Κυκλάδες, γαλάζιο, λευκό και ό,τι άλλο θέλετε. Διότι έρχεσαι στην Άξο, παίρνεις το δρόμο και πας πάνω στα ορεινά και νομίζεις ότι είσαι στην υπηρετική Ελλάδα. Και λέει ο άλλος, καλά εγώ τώρα ήρθα σε νησί. Βεβαίως ήρθες σε νησί. Και πριν από λίγα, όχι πολλά χρόνια, θα βλέπεις και χιόνια το χειμώνα. Τώρα δεν βλέπεις χιόνια πουθενά.

Λοιπόν, για να τσεκάρω εδώ, για να τσεκάρω τα μηνύματά σας, για να δω λίγο. Έχω πει ότι θα γίνω πιο αυστηρή φέτος με τις απουσίες, έτσι. Ειρήνο Παρασκευούλα, τυπική, πιστή, από τις πιο τακτικές, έτσι, ακροάτριες. Εδώ, απείρανθος. Καλημέρα. Το Πολυνάκι και ο Ζεπ, εδώ. Καλημέρα στη φίλη μου την Νικολέτα, στον Αλέξανδρο. Η Σύση, είπαμε, από την υπέροχη Κόρονο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Νικόδημο και στην Ελένη. Στον δάσκαλό μου, καλημέρα κύριε Τζιώτη, καλό. Στη Βαγγελίτσα, Σαντορίνη, Βιβί, καλημέρα Αντώνη. Ο Παντελής, ο φίλος μου Εγκαρίτης. Η Πινελοπίτσα από το... που μου στείλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία με το χθεσινό ήλιο Βασίλη Μαλή στον Πατραϊκό. Πάτρα, ή μάλλον Νάξος και Πάτρα. Ο Ιάκωβος, καλό από καλό... Μπράβο, σωστός, Ιάκωβε, καλό από καλό καιρό. Πώς λέει ο Βλαχάκης, καλό από μεσήμερο. Καλό από καλό καιρό. Νάτα και τα παιδιά από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Καλησπέρα θα πω σε εσάς. Καλησπέρα Γιώργη.

Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι στις ευχές που μου στείλατε με αφορμή την ονομαστική μου γιορτή που ήταν προχθές, την 1η του Σεπτέμβρη, δεν έχω απαντήσει στα μηνύματά σας, δεν πρόλαβα να απαντήσω. Αλλά πραγματικά μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κάθομαι και τα διαβάζω τα μηνύματα και λέω, βρε παιδί μου, να πιάσουν οι μισές ευχές αυτών των ανθρώπων που μου γράφουν μέσα από την καρδιά τους. Σας ευχαριστώ και εγώ μέσα από την καρδιά μου. Ένα τέταρτο για το ακριβώς της ώρας. Πάμε σε λίγο σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Να δούμε κιόλας τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον κόσμο. Να μην μας ρωτάνε και δεν ξέρουμε. Μα ευχαριστώ Γιώργο μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μη στεναχωριέσαι, η γιορτή κρατάει 40 μέρες.

0: σπουδαία λοιπόν, διασκευή βεβαίως παραδοσιακό αυτό το τραγούδι, το Άρωμα, με τον Αργύρη Λουλατζή και τη Σαβέρια, τη δικιά μας τη Σαβέρια, Σαβέρια Μαριολά. Πολύ όμορφη διασκευή και απορώ ακόμα γιατί δεν έχω βάλει το αγαπημένο μου, το έτσι αυτό το τραγούδι που φέτος ρε παιδί μου πολύ με εντυπωσίασε αυτή εδώ η εκτέλεση. Σοκράτης Μάλα μας και Τζόρτζια με παρτενέρ τη Σελήνη που όπου και είχε μια πανσέλινο η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος. Τι ωραία που ήταν. Με πέτυχε στη Μήλο η Πανσέλινος. Βέβαια.
1: Σε σπίσω να κρυφτεί στα παλιά. Μα η μηχανή.
0: Μπροστά μου άνθρωποι αγαπημένοι. Πια.
1: Ήταν ο πόνος.
0: Και πάνω ψηλά στον ουρανό ένα φεγγάρι να το πιει στο ποτήρι.
1: Το μέλι. Μέσα σου ξύπνησε ένα άλλο θεό που εδώ και χρόνια πια κανεί δεν τον θέλει. Ξανακούρ

την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες ήταν ακουμπάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταξιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελό.

0: αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό
1: με παρτενέρ τη Σελήνη. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, και ξεκινώ ευθύς αμέσως με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, για να δω λιγάκι τι γράφει η Καθημερινή σήμερα. Ναι, λοιπόν, με απειλές αλίμονο απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Το είδαμε και χθες αυτό το θέμα. Ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο, ένα ακόμα θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Φωτορεαλιστική απεικόνιση του Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαλιρικό Όρμο. Η σύμβαση για την κατασκευή του υπεγράφει χθες. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Επίσης, για να δω λιγάκι τι άλλο έχουμε. Ενισχύεται ο άξονας Ρωσίας-Κίνας-Ιράν. Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας είχαν επαφές μεταξύ τους, καθώς και με τον Ιρανό πρόεδρο, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο... και όπως φαίνεται ο άξονας Κίνας-Ρωσίας-Ιράν επιβιώνει και αναπτύσσεται ουσιαστικά. Μείωση λογαριασμών ρεύματος και ΦΠΑ στο 6%. Τα βασικά είδη διατροφής. Γι' αυτό δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ποιο είναι το πρόγραμμα δηλαδή του κόμματος του. Με βάση όλα αυτά που ακούσαμε χθες το βράδυ, πάω στα νέα. Όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Στο 34,66% διαμορφώνεται το συνολικό ποσοστό εισφορών. Στα 105 ευρώ το χρόνο το όφελος από μείωση εισφορών, 0,5 για το μεικτό μισθό, 1500 ευρώ. Στο τραπέζι μεγαλύτερη μείωση κατά μία μονάδα, στόχος να περιοριστεί το μισθολογικό κόστος και να στηριχθεί η απασχόληση. Σε γενικές γραμμές το σχέδιο. Λοιπόν, βλέπω μπροστά μου ξανά τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, προκλήσεις και προσκλήσεις, το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Η Βενετία ρίχνει φως στον Μέρντοκ και ο Τζόρτζ Κλούνεϊ έριξε άκυρο στον Τραμπ. Έχουμε την έναρξη του Φεστιβάλ της Βενετίας. Πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ με 1000 ευρώ κατώτατο μισθό και μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα. Κάτι αθλητικά μπροστά μου θα μας τα πει ο Λιανός το μεσημέρι. Βλέπω ας πούμε κάποια αποτελέσματα. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Πάω στην απογευματινή για να τσεκάρω πού το πάει ο Ερντογάν με τα νησιά μας. Άραγε γκρίζες ζώνες. Η απάντηση για Ραπετρίτη και οι συνομιλίες Δένδια με Χούκερ και Γκίλφοιλ. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2, πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Ναι, Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα δεν σταματούν. Συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και πιο έντονα την επόμενη τετραετία. Αποτελούν την ισχυρότερη σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας της χώρας. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή και πάω ευθύς αμέσως στο επόμενο για να τσεκάρω λιγάκι την εφημερίδα των συντακτών.

0: όμορφα με...
1: Λοιπόν, στην εφημερίδα των συντακτών βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα, νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς, το όραμα για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, η πηξίδα του Προέδρου της Ελλάς. Τι είπε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, την δημοκρατική αποκέντρωση, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. Σκληρή κριτική στην επταετία Μητσοτάκη. Φεστιβάλ Βενετίας πρεμιέρα με στάρ και πολιτικές ταινίες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου έχουμε εγγένεια για πτέρυγα κόσμημα, όπως αναφέρεται, χωρίς προσωπικό όμως. Αυτό είναι ένα θέμα. Και Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου 1974. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα άγνωστα ντοκουμέντα από το φάκελο του Ανδρέα Παπανδρέου στην ασφάλεια.
0: Μάθει πάντα να κοιτά ψηλά τον ήλιο με στα μάτια.
1: Πάμε στο ριζοσπάστη. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χαν, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τα τρακτέρ τους διαδηλώνουν οι δύο παλαιστές αγρότες στις 5 στο Λευκό Πύργο. Επίσης στο ριζοσπάστη τα πολεμικά ανακοινοθέντα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν σε κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Και εκτός ελέγχου ο αυθόδης πυρετός στη Λέσβο, αρμοδιότητες στο στρατό αντί για μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων.
0: Τα όνειρα με μάθα να ξυπνάω κι ο αέρας να...
1: Ελεύθερος τύπος και κλείνουμε. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Ίδιος και απαράλλακτος γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. 12 χρόνια μετά το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης υπόσχεται να δίνει 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επεξεργάζεται τη ρύθμιση ώστε να είναι συμβατή με τις επισημάνσεις του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαδικασία τακτοποίησε με το μοντέλο των αφαιρέτων. Τακτοποίησης. Ένας μέσα στο φθινόπωρο ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για ποια ακίνητα θα υπάρχουν αυστηρές εξαιρέσεις. Πώς εξελίσσεται η εξέταση των αντιρρήσεων. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Και κάμερες, drones και ομάδα κόμβος στη μάχη κατά της κίνησης. Ο Ελεύθερος Τύπος στο θάλαμο επιχειρήσεων της Τροχαίας Αττικής. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Κάποιες από αυτές τις ειδήσεις θα τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ενώ σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ναι, εντάξει, Ραντάρ, αυτό ήταν καταπληκτικό με, το, με, με την πραγματικά συγκλονιστική στιγμή για την Ελλάδα και το τάγκο, παρακαλώ. Νάιμα Γερασοπούλου με τον Αργεντινό παρτενέρ της, τον Λούκας Γκάουτο. Κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τάγκο στο Buenos Aires, στην κατηγορία Tango de Pista. Ελληνίδα η κοπέλα, μπράβο, τιμή μας και καμάρι μας, και πραγματικά είναι από, τα, από τις όμορφες, από τις καλές ειδήσεις. Τέτοιες ειδήσεις ψάχνω, να σας πω την αλήθεια, και ευτυχώς που έχω και εσάς και βοηθάτε προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί πιστέψτε με, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Πολύ περισσότερα περιμένω να ακούσω από εσάς, μέσα από τα μηνύματά σας, μέσα από τα τηλεφωνήματά σας.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

μάλιστα, εδώ είμαστε, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαστε ήδη στα 3 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, μετά τις 9 δηλαδή. Αυτή την Πέμπτη που ο μήνας έχει 3 Σεπτεμβρίου 2026. Προσπαθώ να παρακολουθήσω και να, έτσι, να προλάβω όλα σας τα μηνύματα. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω σε κάποια. Νάτος ο φίλος μου ο Τζανής, καλή σου μέρα και όμορφη. Να και ο Γιάννης, καλημέρα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτός ο Ερντογάν εκεί το βιολί του. Όχπα, έχουμε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο. Όπα, μισό λεπτάκι, αφήνω τον Ερντογάν για λίγο στην άκρη. Στην περιοχή Συνέτη, λέει, ξέσπασε η πυρκαγιά. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Συνέτη και καίει χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα που κάνουν ρήψεις νερού. Ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Ας ελπίσουμε να τη σβήσουν άμεσα, να μην επεκταθεί, να περιοριστεί και να τεθεί υπό έλεγχο. Να υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά αυτό που μου λένε τα παιδιά τα δικά μας εδώ, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ότι είμαστε σε κατάσταση σχεδόν συναγερμού. Δηλαδή σήμερα, και μάλιστα μισό λεπτάκι να βρω λιγάκι και το δελτίο τύπου που πήραμε χθες από την πολιτική προστασία. Τέλος πάντων, τι να βρω, δεν χρειάζεται. Παιδιά, είμαστε στο πορτοκαλί. Αυτό σημαίνει ότι πνέουν δυνατοί άνεμοι, βόρειοι άνεμοι, ότι ευνοούνται οι συνθήκες για την εκδήλωση φωτιάς, άρα προσέχουμε πάρα πολύ να μην κάνουμε πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Να μην χρησιμοποιήσουμε μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρα. Εννοείται ότι δεν κάνουμε barbecue έξω. Εννοείται. Μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, δεν διανοούμαστε να κάνουμε barbecue έξω. Δεν διανοούμαστε να πετάξουμε τσιγάρα, αναμένα τσιγάρα, γενικότερα τσιγάρα είναι και σκουπίδια, σβησμένα αναμένα, σκουπίδι είναι, το αναμένο πολύ χειρότερα μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Προσέχουμε λοιπόν για να έχουμε και αν υποπέσει στην αντίληψή μας το οτιδήποτε, απλά ενημερώνουμε την πολιτική προστασία ή την πυροσβεστική. Αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια και ας ελπίσουμε να βάλει ο Θεός το χέρι του να σβήσει και η φωτιά στην Άνδρο, γιατί είναι περίεργα τα πράγματα.

Λοιπόν, δεν πήγα στη γιορτή του Βοσκού που έγινε χθες το βράδυ στο Φιλότι, αλλά μου λένε εδώ οι ρεπόρτερ του Φιλοτιού. Ευτυχώς έχουμε και ρεπόρτερ. Έχουμε τους ρεπόρτερ μας και μας ενημερώνουν. Καμιά φωτογραφία έβγαλες, κανένα βίντεο έβγαλες. Α, φωτογραφία μου στείλε. Πριν μιλήσω, παιδί μου, πριν μιλήσω, με διαβάζει. Ότι ήταν, λέει, μια πάρα πολύ ωραία γιορτή. Πολλοί κόσμος από όλο το νησί. Ωραίο φαγητό, εννοείται, στην Άξο είσαι. Κρασί και πολύ χορό. Και ήταν, λέει, πάρα πολύ όμορφα όλα. Μεγάλη συμμετοχή των Βοσκών, με προσφορές, με κρέατα, με τυριά. Αλλά και του κόσμου. Πολύ μεγάλη συμμετοχή και από τον κόσμο. Έχω φωτογραφικό υλικό μπροστά μου και αποδεικνύεται ότι αυτά που διαβάζω και μου λέει η φιλανάδα μου εδώ έγιναν ακριβώς έτσι. Μπράβο σας, παιδιά, μπράβο σας.

0: λάθος.
1: Λοιπόν, ο Ερντογκάν δεν ξέρω αν πήγε διακοπές, αλλά πήγε δεν πήγε, επέστρεψε δεν επέστρεψε από διακοπές. Επέστρεψε έτσι φουριόζος, έτσι. Απευθείας απειλές, με σαφείς υπαινιγμούς, ακόμα και για ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Ναι, η Άγκυρα εντάσσει πλέον τα ελληνοτουρκικά στον γενικότερο σχεδιασμό της περιφερειακής αντιπαράθεσης και με το Ισραήλ. Ενώ οι δηλώσεις Ερντογάν επιχειρούν να θέσουν ένα νέο άτυπο κάζους μπέλι σε ό,τι αφορά στην αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών και μάλιστα με σύγχρονα Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Ήρθε φουριόζος, έτσι μπήκε στο φθινόπωρο ο φουριόζος. Τραβάει ξανά το σκηνή λοιπόν, νέο κάζους μπέλι για τα νησιά μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Και φυσικά έχουμε και την απάντηση από την Αθήνα. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι περιμένει κανείς ότι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν θα αλλάξει στάση. Δεν πιστεύω ότι όταν σφίγγει το χέρι κάποιου από τα δικά μας, τέλος πάντων, τους δικούς μας, τα δικά μας πολιτικά πρόσωπα στις διάφορες συναντήσεις που γίνονται και μιλά για διάλογο, για ήρεμα νερά ή για οτιδήποτε άλλο, δεν πιστεύω να τον πιστεύει κανείς από εσάς. Το έχει αποδείξει στο παρελθόν άλλωστε.

Εδώ γελάμε. Wall Street Journal. Δεν γελάμε με τη Wall Street Journal. Γελάμε με αυτό που διαβάζουμε. Ο Τραμπ λέει σκέφτεται να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Και συζητά διάφορα κατηδίαν όμως. Μη βγούνε παρά έξω. Συζητά λοιπόν διάφορα κατηδίαν με τους συμβούλους του. Σκέφτεται, διότι σήμερα μάλλον ξύπνησε καλά, να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Αύριο που θα ξυπνήσει ίσως αλλιώς, θα μας τα πει κι αλλιώς. Ναι, διότι Τραμπ είναι αυτός, τον έχουμε μάθει πια. Είναι, ξυπνάμε το πρωί και λέμε σήμερα ρε παιδιά πώς ξύπνησε ο Τραμπ, να ξέρουμε κατά πού θα πάμε. Θα ανέβει βενζίνη, θα κατέβει βενζίνη. 2,40 φεύγα, έτσι, σε κάποια νησιά. Δηλαδή, όχι άλλο κάρβουνο.

οικογένεια σε αυτή τη χώρα. Ο βασικός άξονας του σχεδιασμού είναι η περαιτέρω ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά. Μάλιστα, σενάρια προέβλεπαν την αύξηση της επιστροφής ενοικίου με την παροχή φορολογικών κινήτρων στους ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να δηλώνονται τα πραγματικά και όχι τα πλασματικά μισθώματα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα σε αυτή τη χώρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα σενάρια αυτά μένουν στο σιρτάρι προς το παρόν. Ποια είναι η δέσμη των προτάσεων, έτσι, τι περιλαμβάνει μάλλον η δέσμη των προτάσεων? Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Στοχευμένη μείωση της προκαταβολής φόρου με αναπτυξιακά κριτήρια. Σύνδεση της προκαταβολής, προκαταβολή γιατί έχουμε και προκαταβολή, με επενδύσεις, απασχόληση και τεκμηριωμένη αναπτυξιακή δραστηριότητα. Πλήρης ή σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδεύματος με προτεραιότητα στα υποκαταστήματα. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους με έμφαση στις νέες προσλήψεις και στις επιχειρήσεις έντασης εργασίας. Καθεστώς συνεπούς φορολογούμενου, μόνιμο αντικειμενικό και μετρήσιμο σύστημα επιβράβευσης, παρακαλώ, της διαχρονικής φορολογικής συνέπειας. Αύξηση του ορίου από τις 10 στις 20.000 ευρώ για νέους επαγγελματίες, έτσι ώστε να φορολογούνται με μειωμένο κατά 50% συντελεστή. Κατάργηση ή ουσιαστική αναμόρφωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών. Αναμόρφωση πάγιας ρύθμισης οφειλών. Ταχύτερες επιστροφές φόρων και αυτοδίκαιη τοκοφορία. Αναλογικό σύστημα προστήμων και θεσμός αυτοδιόρθωσης, αναμόρφωση φόρου πολυτελούς διαβίωσης, ψηφιακή απλούστευση και ενιαίος φορολογικός λογαριασμός, σταθερό φορολογικό περιβάλλον, εδώ βλέπω ένα σωρό, ένα κατεβατό πράγματα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι, εντάξει, λίγο πολύ τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, τα ακούμε. Σημασία έχει τι θα ακούσουμε στη ΔΕΘ, πώς θα εξειδικευτούν όλα αυτά τα μέτρα τις επόμενες ημέρες από τους αρμόδιους υπουργούς. Και αν όντως αυτά τα μέτρα είναι μέτρα που θα βοηθήσουν την ελληνική οικογένεια, τον Έλληνα επιχειρηματία, την επιχειρηματικότητα γενικότερα σε αυτήν εδώ τη χώρα και την ανάπτυξη αυτής της χώρας, και να μην σταθούμε άλλο σε επιδοματικές πολιτικές. Γιατί τα επιδόματα καλά, αλλά καθόλου αρκετά. Δεν πρέπει να είναι επιδοματική η πολιτική μιας κυβέρνησης. Κάθε άλλο. Και σε κάποιους τομείς τα μέτρα θα πρέπει να είναι οριζόντια. Σε κάποιους άλλους όχι. Η μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, στα νησιά του Αιγαίου, η επαναφορά μάλλον του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες το σκέφτονται τόσο πολύ. Δεν είναι πολλά τα χρήματα. Τώρα, γιατί δεν εφαρμόζεται, αυτό είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω. Χωράει να γραφτείτε. Λέτε να μας περιμένει καμιά έκπληξη? Λέτε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό επαναφορά μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα νησιά? Λέτε. Μάλιστα, λοιπόν, θα πάμε μετά και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα τέλος πάντων του κόμματός του. Επίθεση δέχτηκε από την κυβέρνηση, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πυρομαδών λοιπόν από την κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, που τίναξαν την μπάγκα στον αέρα με κόστος 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλέ, υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν.

Τι είπε λοιπόν σε γενικές γραμμές ο Αλέξης Τσίπρας? Μίλησε για τη μεταρρύθμιση της φορολογίας, φορολόγηση του πλούτου, θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για το ισχυρότερο 1%. 1 ευρώ ανά 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, 1% για το ανώτερο 1% της κοινωνίας. Για τις τράπεζες θα ενισχύσουν κεφαλαιακή επάρκεια με ίδια κεφάλαια για 3 χρόνια αντί διανομής μερισμάτων.

Πρότεινε επίσης ο Αλέξης Τσίπρας διπλασιασμό έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά, κατάργηση τέλους επιτιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις, κατάργηση προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις, μείωση προκαταβολής φόρου, προκαταβολή φόρου αυτό πάλι έτσι. Λοιπόν, μείωση προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα. Νέα ρύθμιση οφειλών με 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέχρι το 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Ενίσχυση συλλογικών διαπραγματεύσεων και κλαδικών συμβάσεων. Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας για κάθε νοικοκυριό σε σταθερή προσιτή τιμή. Μείωση λογαριασμών ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά. Νέος ρόλος της ΔΕΗ, εγγυητής βασικού τιμολογίου, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα για τα βασικά είδη και τα τρόφιμα. Μείωση ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών, αναπροϊόν και όχι μέσους όρους. Πλαφόν στο ανώτατο περιθώριο κέρδους. Για τις συγκοινωνίες, είπε, δωρεάν αστικές συγκοινωνίες για τους κατοίκους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Για τη στεγαστική κρίση, εθνικό σύστημα προσιτής κατοικίας με δημόσια και δημοτική γη. Για την υγεία, αύξηση αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο. Και αρκετά άλλα. Για τους συνταξιούχους, μηδενική συμμετοχή συνταξιούχων στα φάρμακα. Για την παιδεία, κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων από ένα νέο σύστημα πρόσβασης με βάση συνολική σχολική πορεία. Τέλος πάντων, ναι, και για την παραγωγική ανασυγκρότηση, η ίδρυση, λέει, Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης με 12 δισεκατομμύρια ευρώ αρχικά κεφάλαια στην τετραετία. Λοιπόν, αυτές ήταν οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος του, ΕΛΑΣ λέγεται, ο συνδυασμός. Εννοείται ότι η αντιπολίτευση πήρε, η κυβέρνηση απάντησε σε αυτό το σχέδιο του και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα έτσι δυναμικά χάσαμε το λογαριασμό, αναφέρεται, πυρομαδών από την κυβέρνηση για τις εξαγγελίες. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Μαρκόπουλος έδωσαν τον τόνο της κυβερνητικής αντίδρασης σε όσα υποσχέθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο πρώην Πρωθυπουργός.

Έχω και μια δημοσκόπηση, παιδιά, ε. Μένου σου κορνιού τα μυστικά. Δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο τα βασικά. Είναι τη interview. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία λέει με 29,1%. Δεύτερη η Ελλάς με 15,5%. Τρίτο το Πασόκ με 13,2%. Και ένα στοιχείο ακόμα. Το 45% θα ήθελε σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Το 41% απάντησε ότι θέλει κυβέρνηση συνεργασίας. Το 87% απαντά ότι δεν θα ψήφιζε κόμμα Σαμαρά.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 21 λεπτά, μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο, στο τέταρτο μέρος της εκπομπής μας, θα κατηφορήσουμε να δούμε τα δικά μας εδώ στο Νότο, στην Άξο, στις μικρές Κυκλάδες, στις Κυκλάδες γενικότερα, στα νησάκια μας. Να θυμίσω και σήμερα είναι κοντά μας οι καλύτεροι, παιδιά. Οι καλύτεροι τους ξέρετε. Τους ξέρετε και τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οι καλύτεροι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας στηρίζουν σε αυτή μας εδώ την προσπάθεια, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τα Supermarket My Market, 4 καταστήματα στην Άξο. Το ένα στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι, ακριβώς δίπλα από το μεγάλο πρατήριο της Shell. Το δεύτερο απέναντι από την Αγία Θεοδοσία, το τρίτο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα και το τέταρτο και τελευταίο προς το παρόν, στην είσοδο του Αγιώργη. Το λέμε Ample. Πάμε να πάρουμε ωραιότατο ελληνικό ναξιώτικο Naxo Smith κρέας. Πάμε να ψωνίσουμε, να προμηθευτούμε τα λαχανικά μας και τα φρούτα μας από τους μπαξέδες της Νάξου. Τους δικούς μας τους μπαξέδες, φρεσκότατα. Πάμε να βρούμε τα delicatessen προϊόντα, διότι έχουμε και τέτοια. Ελληνικά αλλά και κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες. Να πάτε να πάρετε το καινούργιο φυλάδιο προσφορών, γιατί κάθε μήνα έχουμε τέτοιο. Και πιστέψτε με, θα σας ανοίξει τα μάτια και θα καταλάβετε ότι μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας σε πολύ χαμηλές τιμές, ποιοτικά και φθηνά ψώνια. Το design βεβαίως, χαίρεσαι να ψωνίζεις. My Market. Θα βρείτε και αυγουλάκια της πτηνοτροφικής Νάξου στο My Market. Τα καλύτερα αυγά της Νάξου, τι λέτε καλέ, των Κυκλάδων. Διότι τα γεννούν κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες στο Αγερσανή στα ιδιόκτητα κτήματα, εκτρέφονται αποκλειστικά με τέλος πάντων υγιεινά, έτσι, όχι αστεία πράγματα. Είναι ελεύθερας βοσκής και επίσης έχουν και συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές, όμως μόνο φυτικής προέλευσης. Πιστοποιημένα αυγουλάκια με σφραγίδα ελεύθερας βοσκής στο κέλυφος. Για μια ομελέτα, βρε αδερφέ. Α, δεν σας είπα. Έκανα τη στραπατσάδα χθες. Βέβαια, Βασίλη, πού είσαι, Βασίλη Παπικινέ. Θαύματα, θαύματα έκανα. Κοίτα, ρε παιδί μου, ένα μικρό μυστικό. Πώς μπορεί πραγματικά να σου απογειώσει τη συνταγή. Κοίτα να δεις. Το μυστικό του Βασίλη. Αυτό που μου είπε, βασικά δεν ήταν μυστικό. Νόμιζα ότι το ήξερα. Μου λέει, καλά, δεν το ξέρεις αυτό. Όχι. Παιδί μου, μου λέει, πρώτα βάζεις την ντομάτα στο τηγάνι, χωρίς τίποτα άλλο. Την αφήνεις να βράσει, να τραβήξει τα υγρά. Και μετά βάζεις το λάδι. Α, στουρνάρα, μου είπε. Παπανίκο, τον είπα εγώ. Σκότωσα το όνομά του, του ανθρώπου. Βασίλης Παπικινός, ένας από τους μεγαλύτερους σεφ αυτής εδώ της χώρας. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη Μήλο, παιδιά, είναι μιλιός. Μετά έσπασα τα αυγουλάκια μου από την οτροφική Νάξου. Τα έβαλα μέσα με τη ριγανίτσα μου. Να δείτε μια στραπατσάδα που έκανα, παιδί μου. Την κοίταζα, λέω να τη φάω, την καμάρωνα. Την έφαγα. Έτσι όμορφα και ωραία λοιπόν, με αυγουλάκια που έχουμε δικά μας εδώ από την πτηνοτροφική Νάξου, μπορείτε να φτιάξετε στραπατσάδα, μια ωραιότατη ομελέτα, να φτιάξετε, να τα χρησιμοποιήσετε για την μπεσαμέλ σας, τα φαγητά σας, για τα γλυκά σας, τα πάντα όλα. Και αν βαριέστε να μαγειρέψετε, σας έχω λύσει. Φιλότι, φραγκόσικο, υπέροχες γεύσεις, υπέροχα πιάτα. Δικά μας προϊόντα αξιώτικα, πινελιές από τα παιδιά εκεί που ξέρουν πώς να μαγειρεύουν, αλλά και υπέροχο περιβάλλον. Μέσα στα πεύκα, μέσα στη δροσιά.

Λοιπόν, πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επειδή θέλω να προλάβω τη φιλενάδα μου που ξέρω ότι σε λίγο θα μου γράψει τα πιτσιρίκια, μην ξεχάσεις, Ειρήνο Παρασκευούλα, καλημέρα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και με την επιστροφή θα δούμε λίγο τι γίνεται εδώ στο Νότο, να δούμε τι γίνεται εδώ στην Άξο και στις μικρές Κυκλάδες. Θα καλημερίσω τα πιτσιρίκια τα οποία να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή μάλλον των διακοπών τους από το σχολείο τα καλημερίζω προς το τέλος της εκπομπής γιατί εκεί έχουν ξυπνήσει στο περίπου όλα. Ενώ από την έναρξη της σχολικής χρονιάς που κοντοζυγώνει σε λίγες μέρες, λίγο πριν μπουν στις αίθουσές τους, έτσι για να ξεκινάνε όμορφα την ημέρα μας, εμείς τους λέμε καλημέρα και θα ξαναμπούμε και φέτος εννοείται σε αυτήν την καλή συνήθεια για τα πιτσιρίκια, για την Αξέ. Ξέρετε, εγώ πάντα με τα πιτσιρίκια είμαι. Πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Λοιπόν, πάω σε ένα τραγούδι ακόμα, Φύλλα Αλκαλικά, και επιστρέφω αμέσως μετά. Μετά τις διαφημίσεις για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Καφέ από το φούρνο Λαγογιάννη πήραμε σήμερα. Το κρουασανάκι μας το φάγαμε. Έχει και πολύ ωραία κουλούρια Θεσσαλονίκης, παιδιά. Και πολύ ωραία αυτά τα παξιμάδια, ρε παιδί, να πάρεις παξιμάδια από το φούρνο Λαγογιάννη. Και το ψωμάκι για το τοστ, το οποίο είναι αφράτο και κάνεις κάτι τοστ, κριτσανάνε. Του ρήματος κριτσανάω, κριτσανό είναι συνειρημένο.

Λοιπόν, θα μείνετε εδώ γιατί στην επιστροφή, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, θέλω να σας ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς προκαλούν ανησυχία στην Άξο το τελευταίο διάστημα συχνές αναφορές για περιστατικά κλοπών και απόπειρες εξαπάτησης. Και μάλιστα οι δράστες χρησιμοποιούν διαφορετικές προφάσεις για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη ή να αποσπάσουν την προσοχή πολιτών και επαγγελματιών. Αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα αυτό, μείνετε εδώ, είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα και πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι, να έχουμε τα μάτια μας 400, να μην μας εξαπατήσουν. Είναι έξυπνοι αυτοί, ξέρουν πώς να έλυσονται. Μπορεί, ας πούμε, για κάποιος να σας χτυπήσει το κουδούνι και να σας ζητήσει νερό ή τηλέφωνο, για παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο αυτά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: Οι νεράιδες το πρωί ξυπνάνε και τρώνε πρωινό. Οι νεράιδες, οι νεραϊδούλες. Τα μικρά τα κοριτσάκια, αλλά και τα αγοράκια. Αυτά τα πιτσιρίκια που καθημερινά καλημερίζω και λέω τα ονόματά τους για να πάει καλά η μέρα τους. Καλημέρα Ιουλιανή, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα και τη Μαρία τα δίδυμα και τα όμορφα. Καλημέρα στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Θα πάω στις Μέλανες. Εκεί έχει ωραία κοκόρια. Θα πω καλημέρα στη Μαρία, την Παρασκευούλα, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες. Στο Γιάννη από τη Σύρο και στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα. Στο Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης, στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη της Μαρίας. Στη Μυρτούλα την Γαλαναδιώτησα, τη γειτόνισά μου την όμορφη. Στη Φωτεινούλα την Εγκαρίτησα, τη ζωγράφο μας. Στη Ρινούλα τη Χορευτάρου την Αγερσανιώτησα, καλέ. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Καλημέρα στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής. Στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι, το μικρό του Γιάννη και της Αγγελικής και στα Τριδημά και της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανία της Γαριφαλιάς. Στο Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά την Πέτη από τη Μονεμβασιά. Θα μας ακούει η γιαγιά η Πέτη. Στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Στον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα και τη μικρή Βασιλικούλα τη φίλη τους από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας τα παιδιά. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Ο Γιάννης, ο Ραφαήλ και η Μαριεύη της Λιάνας. Ο Δημήτρης της Κωνσταντίας, ο Λευτέρης και ο Μάρκος του Γιώργου και της Ειρήνης, ο Νίκος και ο Γιώργος του Βασίλη, η Αντωνίτσα, η Μαρία Ζωή, ο Γιωργάκης από την οικογένεια Λαγογιάννη, ο Μιχάλης και ο Θοδωρής και ο Φασαριόζος από τα δικά μας εδώ τα μικράκια της ραδιοφωνίας και η μικρή νεραϊδούλα, το μικράκι ενός μήνα, 1,5 μήνα, βέβαια, γελάει, τώρα βλέπει διάφορα έτσι εκεί που αυτά πάνω από την κούνια της, κάτι αυτά, πώς τα μελωδούς, ακούει, χαμογελάει συνέχεια, τη λέμε μπέμπα ακόμα. Των βορείων προαστίων βεβαίως. Καλημέρα. Καλέ, τις φοράμε και κοκαλάκια στα μαλλιά τώρα, διότι έχουμε και μαλλιά. Ορίστε, έχουμε μαλλιά. Αν έχουμε μαλλιά, λέει. Πω, ομορφιές αυτό το κοριτσάκι. Νεραϊδούλα. Νεραϊδούλα τελικά. Αυτά τα όμορφα λοιπόν στα 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε στα άσχημα τώρα, αυτά τα οποία πρέπει να προλάβουμε παιδιά. Να μην μας πιάσουν κορόιδο. Γιατί υπάρχουν κάτι έξυπνοι, κάτι τέλος πάντων ξεφτέρια, τα οποία προσπαθούν να μας εξαπατήσουν, έτσι. Απόπειρες εξαπάτησης στην Άξο, με τους δράστες να χρησιμοποιούν διαφορετικές προφάσεις για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας. Στη χώρα της Νάξου, νεαρό άτομο φέρεται να πλησιάζει κατοικίες ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας και να χτύπα τα κουδούνια. Ως πρόσχημα, ζητά να χρησιμοποιήσει κάποιο τηλέφωνο ή να του προσφέρουν ένα ποτήρι νερό. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τη στιγμή που αποσπάται η προσοχή του ενίκου, το άτομο φέρεται να εντοπίζει χρήματα και να απομακρύνεται γρήγορα. Βρίσκει τρόπο δηλαδή να.
6: Σε μακραίνει από το λιμάνι.
5: Μάλιστα, για μια τέτοια περίπτωση έχει υποβληθεί η επώνυμη καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Νάξου, με τον παθόντα να αναφέρει ότι αφαιρέθηκαν 600 ευρώ μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Παρόμοιες αναφορές έχουν γίνει και από άλλους κατοίκους, δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερα επίσημα στοιχεία. Διαφορετική μέθοδος καταγγέλθηκε στις Τρίποδες. Δύο άτομα φέρονται να χτύπησαν πόρτες, υποστηρίζοντας ότι είχαν έρθει για να επισκευάσουν τηλέφωνο ή σύνδεση στο διαδίκτυο. Κάτοικοι αρνήθηκαν να τους επιτρέψουν την είσοδο. Ειδοποίησαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία. Η παρουσία ενός τεχνικού πρέπει πάντοτε να επιβεβαιώνεται απευθείας από την εταιρεία ή τον πάροχο μέσω γνωστού τηλεφωνικού αριθμού. Διαφορετικά, το να σου χτυπήσει κάποιος την πόρτα και να σου πει είμαι τεχνικός από την τάδε εταιρεία, μη μασάτε, παιδιά. Όχι. Αν δεν έχετε ειδοποιηθεί, όχι. Και πάλι με την ειδοποίηση, προσεκτικοί να είστε. Από πού είναι το τηλέφωνο δηλαδή. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί και επαγγελματίες. Επιχειρηματίας κατήγγειλε ότι δέχτηκε τηλεφωνική κλήση λίγο πριν το κλείσιμο, κατά την οποία οι καλούντες επικαλέστηκαν δίθεν ανεξόφλητοι όφιλοι προς προμηθευτή. Ο σκοπός τους ήταν να αποσπάσουν τραπεζικούς κωδικούς ή να πείσουν τον επαγγελματία να προχωρήσει άμεσα σε πληρωμή.
6: Και έσκασε στην παραλία.
5: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε. Ακούστε προσεκτικά και τυπώστε τα καλά στο μυαλό σας. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο αγνώστων στο σπίτι ή την επιχείρηση. Δεν δίνουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, PIN ή προσωπικά στοιχεία, για όνομα του Θεού δηλαδή, μέσω τηλεφώνου. Δεν πραγματοποιούμε πληρωμή μετά από τηλεφωνική απέτηση. Επικοινωνούμε εμείς με τον προμηθευτή, τον λογιστή ή την εταιρεία μέσω επιβεβαιωμένου αριθμού. Ενημερώνουμε τους ηλικιωμένους και όσους ζουν μόνοι. Καταγράφουμε όσα στοιχεία μπορούμε χωρίς να θέσουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο και σε ύποπτο ή εξελισσόμενο περιστατικό άμεσα καλούμε την αστυνομία. 100. Ψυχραιμία. Για να μην μας πιάσουνε κορόιδα. Είναι αυτοί οι αητονίχηδες.

0: που είναι σαν το W.
1: Ξέχασα να ρωτήσω τι μαγειρεύουμε σήμερα, τι τρώμε σήμερα. Σας έχω όμως συνταγή στο Naxos Press. Κεφαλοτήρι πιταρά σαγανάκι με πικάντικη μαρμελάδα σίκου. Λιποθυμάω τώρα.
0: Τι άλλο θέλει η καρδιά, μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
1: Εκεί στη Σαντορίνη βλέπω ότι θα έχουν ένα πενθήμερο γεμάτο, έτσι καλό. Πού είσαι, πανομερίτησα σήμερα, πού είσαι, για κάτσε να δω οι μπαξέδες, ναι, μες στο πρόγραμμα. Ένα πενθήμερο με διακοπές ρεύματος από το Σάββατο, όχι από το Σάββατο, από την Παρασκευή, από αύριο θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Να, μπαξέδες, πρώτη-πρώτη, 8 με 1. Μάλιστα, μάλιστα, και το Σάββατο διακοπή ρεύματος στο εμπορίο, στο κεντρικό δρόμο και την Κυριακή στη Βλιχάδα και τη Δευτέρα στο ακροτήρι. Ναι, εντάξει, λοιπόν, τεχνικές εργασίες που κάνει ο ΔΔΕ φέτος. Ο ΔΔΕ κάνει εργασίες το καλοκαίρι. Πολλές, θα έλεγα. Πολλές. Θα μου πεις από τη μία είναι απαραίτητες αυτές οι εργασίες, από την άλλη, ρε παιδί μου. Τώρα μες στο καλοκαίρι με τον κόσμο, διακοπές ρεύματος.

Κάτσε, γιατί δεν μου έχει στείλει ακόμα καλημέρα η Πανομερίτισσα. Είμαι σίγουρη ότι κοιμάται ακόμα. Την έχει πλακώσει το στρώμα. Κάτσε τουλάχιστον να τη στείλω το μήνυμα με τις διακοπές ρεύματος, γιατί πάλι δεν θα έχει να φάει αύριο. Για μισό. Να, ορίστε. Πάρε.

Λοιπόν, για να τσεκάρω λίγο, για να τσεκάρω εδώ. Ήρθε, πέρασε από μπροστά μου τώρα και θα σας το πω ευθύς αμέσως. Έχουμε μια εκδήλωση από τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο Γυναικών Νάξου. Θα κρατήσει 2 ημέρες στοιχεία της αγροτικής ζωής της Νάξου. Ένα ταξίδι στις παραδόσεις, στις γεύσεις και τις τέχνες του τόπου μας θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται στις 11 το πρωί στην αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Νάξου. Μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής. Παρασκευή πελτέ ντομάτας. Εκμάθηση της παραδοσιακής συμπίκνωσης και συντήρησης. Λιαστές ντομάτες. Η αυθεντική κυκλαδική μέθοδος αποξήρανσης στον ήλιο. Διατήρηση και συντήρηση. Διατήρηση των αγνών γεύσεων της Ναξιώτικης Γης. Και τη Δευτέρα στις 7 του μήνα, στις 5.30 το απόγευμα, στο πάρκο της Έλλης, η περιπέτεια του μαλλιού των προβάτων. Επεξεργασία μαλλιού και ύφανση. Κατασκευή παιχνιδιών από φυσικά υλικά. Παραδοσιακά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Μουσικές παρουσιάσεις και άλλα πολλά. Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Γυναικών Νάξου. Πολύ δραστήριος σύλλογος και αυτός. Και ξαναλέω ότι οι σύλλογοι κάνουν σπουδαίο έργο και θα πρέπει να υποστηρίζονται, να τους στηρίζουν οι δημοτικές αρχές, η εκάστοτε δημοτική αρχή, η τοπική αυτοδιοίκηση. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι σύλλογοι.

Και μιας και μιλάμε για πρωτογενή τομέα και για ντομάτες και για προϊόντα των νησιών μας, έχουμε το δελτίο τρίγου από την Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. Δεν πήγε καλά η χρονιά φέτος, ήταν πολύ λίγα τα σταφύλια. Η παραγωγή παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με τα σταφύλια να είναι για μία ακόμα φορά δυσέβρετα, όμως την ίδια στιγμή η ποιότητα της νέας σοδειάς είναι καταπληκτική και δημιουργεί αισιοδοξία για τα κρασιά που θα ακολουθήσουν. Τώρα, πέρα από τους αριθμούς, το μεγάλο ζητούμενο αφορά πλέον στην προστασία και την επόμενη μέρα του Σαντορινιού Αμπελώνα. Ένα μοναδικό κεφάλαιο της αμπελουργικής ιστορίας του Αιγαίου, που καλείται να αντέξει απέναντι σε ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι στις Κυκλάδες που έχουν πείσμα και συνεχίζουν και επιμένουν και λένε: όχι, όχι, όχι. Δεν είναι όλα τουρισμός. Γιατί τουρισμός χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υφίσταται. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και επιμένουν με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες.

σε ό,τι αφορά στην σχολική χρονιά που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Να σας πω ότι ιδρύεται και λειτουργεί Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου στη χώρα, στο κτίριο του Γενικού Λυκείου Νάξου Μανώλης Γλέζος. Η λειτουργία του καλύπτει μια ουσιαστική ανάγκη του νησιού και δίνει τη δυνατότητα σε ανήλικους μαθητές που εργάζονται, αλλά και σε ενήλικες οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν στο παρελθόν τη φοιτησή τους, να επιστρέψουν στη σχολική αίθουσα. Η διάρκεια της φοιτησής είναι 3 χρόνια, όπως ακριβώς και στα ημερήσια γυμνάσια. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν απολυτήριο γυμνασίου. Και φυσικά αυτός ο τίτλος μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα για τη συνέχιση των σπουδών, την αναζήτηση περισσότερων επαγγελματικών επιλογών και την προσωρινή προσωπική εξέλιξη κάθε μαθητή. Για το θέμα θα μιλήσουμε το μεσημέρι στην εκπομπή μας. Οπότε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων θα είστε και το μεσημέρι. Θα ασχοληθούμε με την εκπαίδευση λοιπόν. Το μόνο που θα σας πω, τα υπόλοιπα θα τα πούμε το μεσημέρι, είναι ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές. Πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 6.30 μέχρι τις 9. Η περίοδος υποβολής εγγραφών θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως με το σχολείο. Τρέξτε να το κάνετε αυτό, όσοι τέλος πάντων από τους ενήλικες δεν, για τους λόγους σας δεν μπορέσατε να τελειώσετε το γυμνάσιο, κάντε το, γιατί πραγματικά είναι σπουδαίο όλο αυτό και αξίζουν πολλά μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το αποφασίζουν έστω και λίγο πιο αργά. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι για τους μαθητές, όπως ανέφερα, προανέφερα, οι οποίοι εργάζονται ενδεχομένως να μια πολύ καλή έτσι, ευκαιρία και διευκόλυνση.

Λοιπόν, σας είπα και πριν ότι έχουμε μήνυμα από την πολιτική προστασία για την κατάσταση σήμερα στις Κυκλάδες σε ό,τι αφορά στον δυνατό αέρα και τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Μέσα σε όλο αυτό να πω ότι στις 3 σήμερα, 3/9, θα ισχύει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στο σχετικό νόμο, στις περιοχές που περιλαμβάνονται. Στην απόφαση, στη σχετική απόφαση για τις περιοχές των νησιών Άνδρου και Νάξου. Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα της επόμενης μέρας. Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνηση από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του δασίου του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του οδικού δικτύου από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση μη τηρήσεις των διαλαμβανομένων στις αποφάσεις αυτές, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Προσοχή μεγάλη, παιδιά, και σήμερα. Προσοχή, θα πω εγώ και σήμερα και αύριο τα ίδια θα λέω, γιατί ούτως ή άλλως, μέχρι και την Τρίτη που είδα την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κατάσταση θα είναι περίεργη. Θα συνεχίσουμε να έχουμε έντονους βοριάδες, δυνατούς βοριάδες. Μας άλλαξε τα φώτα φέτος ο βοριάς, έτσι. Μας πήρε και μας είπε.

ψιλοφιλοσόφισα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου τη μαύρη μου τη μοίρα και ούτε θα στεναχωρηθώ κορίτσι μου δοθέντος ούδης πλέον αχάριστος.

0: πολύ.
1: Λοιπόν, έχουμε και ένα θέμα που σχετίζεται με το νοσοκομείο της Σύρου. Το οποίο σχετίζεται με τα όσα τέλος πάντων έγιναν και ένας απολογισμός για τον μήνα Αύγουστο. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης μπορείτε να το βρείτε στο Naxos Press. Είπαμε για την ενημέρωσή σας, πληκτρολογήστε Naxos Press. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται στην Άξο, στις μικρές Κυκλάδες, στις Κυκλάδες γενικότερα, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πάρα πολλές, αρκετές, θα έλεγα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αυτές τις ημέρες. Αλλά συνεχίζουμε και στη Σύρο, και στη Σύρο έχουμε πάρα πολύ ωραία δρόμενα και πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται με αφορμή βεβαίως και τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης, της Ερμούπολης. Ούτως ή άλλως το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει να απολαμβάνουμε διάφορες εκδηλώσεις και να μπορούμε να έχουμε και επιλογές, ανάλογα με τα γούστα του καθενός. Τα χωριά έδωσαν τα ρέστα τους μέχρι στιγμής και συνεχίζουν και φέτος και εδώ στην Άξο. Είμαστε ήδη στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Για την αρχόντισσα λοιπόν, για την πρωτεύουσα. Φραγκοσυριανή.

Λοιπόν, λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Τίποτα, έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα εδώ τώρα. Θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, θα παραδώσω σκητάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 ακριβώς. Θα είμαστε εδώ για να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι αύριο. Να μην ξεχνάμε ότι κοντά μας καθημερινά και σήμερα βεβαίως είναι οι καλύτεροι. Κοντά μας καθημερινά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθούν να βγαίνουμε έτσι πολύ σχετικά πιο εύκολα στον αέρα και είναι οι καλύτερες επιχειρήσεις η κάθε μία στο δικό της τομέα. Ο Φούρνος Λαγογιάννη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, η Μίλε της Νάξου, τα σούπερ μάρκετ My Market, η πτηνοτροφική της Νάξου και το φραγκόσικο στο Φιλότι. Να μην ξεχνάτε, αυτό δεν θέλω να το ξεχνάτε για κανένα λόγο, να ντύνεστε καλά το πρωί, να φοράτε το καλύτερο χαμόγελο, το πιο πλατή σας χαμόγελο, να βγαίνετε έξω και να σκορπίζετε καλημέρες στον κόσμο, να ανοίγετε ραδιόφωνο, να ακούτε ραδιόφωνο, να συντονίζεστε στο σωστά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Αύριο λοιπόν το πρωί στις 8 πρώτα ο Θεός εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι με τον Νικόδημο τον Λιανό και με θέμα που σχετίζεται με την εκπαίδευση σήμερα το μεσημέρι, 1 με 3, Κυκλάδες on air. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ήρθα σήμερα. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου. Εκπέμπουμε από την πανέμορφη Πορτάρα, από τη Γρότα, από τα Παλάτια, για όλη την Νάξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας. 101,3 FM, ο δικός σας σταθμός. Με χαρά, χαμόγελο και αισιοδοξία μας υποδεχόσαστε και σας υποδεχόμαστε και αυτό το πρωινό. Είναι η τοπική μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, με παριανή διάθεση, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@papakihonmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και η καλή μας κόρη, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα καλημέρα Κυκλάδες, έτσι, απλό, ταπεινό και πάνω απ' όλα αληθινό. Ζεστό, μέσα από την καρδιά μας.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα. Έναν υπέροχο πρωινό καφέ έχει φτιάξει η καλή μου γυναίκα και έχει φέρει και κάτι κουρασανάκια η κόρη μου. Έχω τσακίσει 3 μέχρι στιγμής. Κουρασανάκια, πρωινός καφές, κουλουράκια για βούτυμα και είμαστε έτοιμοι και αυτό το πρωινό να ξεκινήσουμε τον πρωινό μας καφέ εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο Καλημέρα Κυκλάδες. Θυμίζουμε, χορηγός της εκπομπής μας, Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-225-88, 6944-358-933 και 6970-355-535. Γιατί απλά και αξιότικα, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

ακροατές καλημέρες, Σιπνέικα σήμερα ξεκινάμε, φίλος ακροατής από τη Σύφνο, Σιπνέικες καλημέρες, ευχαριστούμε πολύ τη Σύφνο μας. Μια καλημέρα από τη φίλη μας την Λιβία από Ερμοπολισσίρου, ευχαριστούμε πολύ τη Λιβία. Καλημέρα από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από τη χώρα της Τίνου, πάρα πολλοί κόσμος στην Τίνο, αν και φυσάει πολύ μου λέει σήμερα. Και μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη μας Αξά, από την καλή μας φίλη την Ανούλα. Καλημέρα στην Αξό μας.

Πρωινός Καφές, πρωινή ενημέρωση, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μια καλημέρα τη Μελίνα από Ερμοπολισσίρου, καλό πρωινό από τις Λεύκες της Πάρου, μια καλημέρα από τα Μάρμαρα της Πάρου. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Δονούσα. Καλημέρα από Σίκινο. Αυτό το καλοκαίρι είχαμε πολύ τουρισμό εδώ στη Σίκινο και δουλέψαμε καλά, μου λέει. Η φίλη μας η Ιωσήφινα από το νησί της Σύρου στέλνει συριανές καλημέρες. Κύριε Τριανταφυλλίδη, δουλεύω, μου λέει, καμαριέρα σε ξενοδοχείο στη Σύρο. Κάθε χρόνο δουλεύω, μου λέει, από Μάιο μέχρι και τέλη Αυγούστου.

κυρίως Σεπτέμβριο και Οκτώβριο τις διακοπές τους και έρχονται εδώ στα νησιά να απολαύσουν και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας τα μπάνια τους και τις διακοπές τους. Καλώς να

Είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός που υπηρετεί τα συμφέροντα του αξιακού λαού, κυρίες και κύριοι. Μια ακόμα σημαντική διάκριση για το ωραιότερο μέρος της γης, την Άξο μας, καθώς η Αξά αναδεικνύεται ως ο καλύτερος ανερχόμενος προορισμός της Ελλάδας για τη Γερμανία. Την Άξο αναδεικνύει ως έναν από τους ανερχόμενους προορισμούς της Ελλάδος η γερμανική ειδησιογραφική και ταξιδιωτική ιστοσελίδα Marcoudi, μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα, παρουσιάζοντας την Αξά μας ως μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή. Το δημοσίευμα αναφέρεται στην Άξο ως τον ελληνικό προορισμό που κερδίζει καθημερινά την πίτα. Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει την Άξο μας μυστικό προορισμό που πιθανότατα δεν θα παραμείνει για πολύ ακόμα μυστικός, καθώς εκτιμά ότι το ενδιαφέρον για την Άξο αναμένεται να αυξηθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η Άξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, προσφέρει ένα εξαιρετικά πλούσιο τουριστικό προϊόν. Κεντρική θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνει η πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά του νησιού μας. Ξεχωρίζει ο ναός της Θεάς Δήμητρας, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό της Νάξου και χρονολογείται πριν από περισσότερα από 2.500 χρόνια. Το αφιέρωμα δεν περιορίζεται μόνο εδώ στη χώρα και στα γνωστά αξιοθέατα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Χαλκί με τα στενά και ήσυχα δρομάκια, στο Φιλότι, ένα ζωντανό ορεινό χωριό. Η προβολή της Νάξου σε ένα από τα μεγαλύτερα γερμανικά μέσα ενημέρωσης συνδέεται με τις προσπάθειες του αντιδημάρχου Βαγγέλη Κατσαρά και του Δήμου μας, του Δημάρχου μας, καθώς το αφιέρωμα δεν παρουσιάζει την Άξο απλώς ως ένα ακόμα ελληνικό προορισμό διακοπών, αλλά ως μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και φίλος της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες και του kyklades.live.gr, Βαγγέλης Κατσαράς, αναφέρει πως η Νάξος δεν είναι ένας προορισμός που περιορίζεται μόνο στις εξαιρετικές παραλίες και στο καλοκαιρινό προϊόν. Είναι ένας τόπος με μοναδική φυσική ομορφιά, σημαντική πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά, παραδοσιακούς οικισμούς, ορεινό τοπίο, γαστρονομία, τοπικά προϊόντα και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες σε κάθε επισκέπτη. Η ανάδειξη αυτής της πολυμορφίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Παράλληλα, η αυξανόμενη διεθνής αναγνωρισιμότητα της Νάξου μας, λέει ο Βαγγέλης Κατσάρας, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για το μέλλον, με στόχο να προσελκύσουμε επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν τον προορισμό σε μεγαλύτερο βάθος, να ενισχύσουμε την τουριστική κίνηση και εκτός της υψηλής περιόδου και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για μια ακόμα πιο βιώσιμη και ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη. Νάξος, ο ανερχόμενος προορισμός λοιπόν για τη γερμανική αγορά και τους γερμανούς πολίτες. Ένα μεγάλο μπράβο στον αντιδήμαρχο Βαγγέλη Κατσαρά, ένα μπράβο στον δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, στη δημοτική μας αρχή, αφού η Νάξος κερδίζει συνέχεια.

Και πάμε στη Μήλο μας, σε ένα νησί με πάρα πολύ κόσμο. Μια καλημέρα στον δήμαρχο, τον κύριο Μικέλη. Με γεύσεις αορώματα, μνήμες και ιστορίες από τη Μήλο μας ολοκληρώθηκε το Πιταράκι 2026, το τριήμερο γαστρονομικό φεστιβάλ που

Οργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Παμιλιακός Αθλητικός Σύλλογος στην Τρυπητή. Από 27 έως 29 Αυγούστου, κάτοικοι και επισκέπτες συναντήθηκαν γύρω από ένα κοινό τραπέζι, αναδεικνύοντας τη μιλέικη γαστρονομία και μαζί με αυτήν ένα σημαντικό κομμάτι της μιλέικης ιστορίας. Η ανακοίνωση του Παμελιακού Αθλητικού Συλλόγου, με τον οποίο συνεργάζεται το kiklades.gr και ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, τρεις μέρες μπορεί να μοιάζουν λίγες, λέει η ανακοίνωση, όταν όμως μέσα σε αυτές συναντιούνται άνθρωποι, μνήμες, γεύσεις, παλιές συνταγές και η αγάπη για έναν τόπο μπορούν να αφήσουν πίσω τους κάτι που διαρκεί πολύ περισσότερο. Από 27 έως 29 Αυγούστου στο πάρκινγκ της Τρυπητής, ο Παμιλιακός Αθλητικός Σύλλογος διοργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Γαστρονομικό Φεστιβάλ, που γεννήθηκε με μια βαθιά επιθυμία να φέρει τους ανθρώπους της Μήλου κοντά και να αναδείξει μέσα από τις γεύσεις της ένα κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού. Ο πρόεδρος του Παμιλιακού Αθλητικού Συλλόγου, Μιχάλης Μαμπακάρης, τα μέλη και οι άνθρωποι της διοργάνωσης είδαν αυτή την προσπάθεια να αγκαλιάζεται από τους συλλόγους, τους εθελοντές, τις επιχειρήσεις και κυρίως από τον κόσμο. Η εικόνα που μένει πιο έντονα είναι εκείνη των γυναικών των συλλόγων της Μήλου γύρω από τα τραπέζια τους. Μαγείρεψαν μπροστά στον κόσμο, άνοιξαν τα τετράδια και τη μνήμη τους, μοιράστηκαν μυστικά της μιλέικης κουζίνας και απέδειξαν ότι η γαστρονομική παράδοση παραμένει ζωντανή όταν κάποιος θέλει να τη μοιραστεί και κάποιος άλλος να τη μάθει. Τις δύο πρώτες μέρες στη τιμητική τους είχαν η μιλέικη ντομάτα και το κρασί, δύο προϊόντα δεμένα με τη μιλέικη γη και την καθημερινότητα της Μήλου. Η τρίτη μέρα ήταν αφιερωμένη στο παραδοσιακό μιλέικο πιταράκι που έδωσε το όνομά του στη γιορτή. Δίπλα στο Παμιλιακό βρέθηκαν ο Σύλλογος Γυναικών Μήλου, η Αφροδίτη, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Τριοβασάλου Μήλου, ο Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Πέρα Τριοβασάλου, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Ζεφυρίας Μήλου, η Χώρα, ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Πλάκας Μήλου και το Καπί της Μήλου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τίμησε την παρουσία και τη συμμετοχή της στη διοργάνωση η ΣΕΦ Νεκταρία Κοκκινάκη, με την αγάπη και τη γνώση της για την αυθεντική ελληνική και ιδιαίτερα την κρητική παραδοσιακή κουζίνα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα πολύ όμορφα που έγιναν με το παραδοσιακό πιταράκι στο νησί της Μήλου μας. Καλημέρα στην πανέμορφη Μήλο. Πάμε στο νησί της Ύφνου, όπου βυθίστηκε φορτηγό πλοίο ανατολικά του νησιού, σας είχαμε πει από χτες. Κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης του φορτηγού οχηματαγωγού Ειρήνη Κάπα, το πλοίο παρουσίασε εισρωή υδάτων και στη συνέχεια βυθίστηκε. Η ρημούλκησή του είχε ξεκινήσει από την Κάλη Μνώμας με προορισμό το Πέραμα, ενώ σύμφωνα με δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το πλοίο ήταν κενό καυσίμων και λιπαντικών. Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, η λιμενική αρχή της Ύφνου ενεργοποίησε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Πάμε στο Σύλλογο Φιλοτητών Νάξου, οικονομική ενίσχυση 50 ευρώ στα παιδιά της Αλφα Δημοτικού. Ο Σύλλογος Φιλοτητών Νάξου ενημερώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM τους συγχωριανούς που μένουν στην Νάξο, καθώς και τους εναθήνες φιλοτήτες που έχουν παιδιά που στο τρέχον σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Αλφα τάξη του Δημοτικού, να επικοινωνήσουν μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026 στον κάτωθι αριθμό τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6909-440-422 Ιωάννης Καλαβρός. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, η πρόεδρος η κυρία Σοφία Σουλή, ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Καλαβρός. Αυτά το Σύλλογο Φιλοτητών Νάξου, οικονομική ενίσχυση 50 ευρώ στα παιδιά της Αλφα Δημοτικού. Κάτι είναι και αυτό το 50-ρικο, κυρίες και κύριοι. Από μας εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα μεγάλο μπράβο στο Σύλλογο Φιλοτητών Νάξου για την οικονομική ενίσχυση 50 ευρώ στα παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού.

Έως 8 μποφόρ σήμερα στις Κυκλάδες. Με έντονη αστάθεια, πτώση της θερμοκρασίας, κυλάει η σημερινή Πέμπτη. Στις Κυκλάδες που μας ενδιαφέρει, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν 7 και τοπικά 8 μποφόρ στον Καβοντόρο. Και αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή η θερμοκρασία παίρνει ξανά την ανηφόρα. Προσοχή για τη φωτιά, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Άνδρο. Αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε θεσμικό και νομικό μέσο, αλλά και ξεκάθαρος ότι η Άνδρος είναι έτοιμη να περάσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις, δηλώνει ο Δήμαρχος της Άνδρου Θεοδόσης Σουσούδης. Ο ίδιος, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Στην Άξομα, στο ωραιότερο μέρος της γης, ήταν και ο πρίγκιπας Αλβέρτος, κυρίες και κύριοι. Ο πρίγκιπας του Μονακό ήρθε στην Άξομα από Δευτέρα έως και Τετάρτη και ξεναγήθηκε από τον έπαρχό μας, τον Γιάννη τον Μαργαρίτη, και τη σύζυγό του Μαρία Πολυκρέτη. Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό. Ο πρίγκιπς έφτασε με ιδιωτικό αεροσκάφο στην Πάρο και από εκεί μετακινήθηκε με σκάφο στην Άξο, ενώ ακολούθησε την ίδια διαδρομή κατά την αναχώρησή του. Μαζί του ο Δόκτωρ Βασίλης Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και επίτιμος πρόξενος του Μονακό στην Ελλάδα. Κατά την παραμονή του, τον πρίγκιπα Αλβέρτο ξενάγησαν σε διαφορετικές περιοχές της Νάξου ο αντιπεριφερειάρχης και συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου Γιάννης Μαργαρίτης και η Μαρία Πολυκρέτη. Μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Στην Αμοργό μας, νέο σύγχρονο καταφύγιο για τα αδέσποτα. Σημαντικό βήμα για την προστασία και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, για να πάμε στα Αμοργιανά νέα, αποτελεί η δημιουργία σύγχρονου μόνιμου καταφυγίου στην Αμοργό, οι διαδικασίες κατασκευής του οποίου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σύμφωνα με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Το έργο έχει λάβει επίσημη έγκριση και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και προβλέπει μεταξύ άλλων κτηνιατρίο, χειρουργείο, εξεταστήριο, χώρους φιλοξενίας σκύλων και γατών, καθώς και ειδικό χώρο για την προώθηση υιοθεσιών.

0: Ουρανός, κυρίες και κύριοι, στους κορυφαίους δήμους της χώρας. 16ος ο Δήμος, η έρευνα αξιολόγησε καταρχάς να πούμε 332 Δήμους. Στη 12η θέση ο Δήμος Τύρας, στη 16η ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στη 18η ο Δήμος της Τίνου. Ιδιαίτερα υψηλές θέσεις καταλαμβάνουν 3 Δήμοι των Κυκλάδων σε νέα πανελλαδική έρευνα για τη σωστή διακυβέρνηση. Η έρευνα εξέτασε συνολικά 332 Δήμους με βάση 16 ελεγκτικές διαδικασίες. Ο Δήμος Θύρας, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ο Δήμος Τίνου. Ένα μεγάλο μπράβο στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Ένα μεγάλο μπράβο στο δήμαρχο της Τίνου, το φίλο τον Παναγιώτη τον Κροντιρά. Και στο δήμαρχο της Θύρας, το φίλο μου τον Νίκο τον Ζόζο. Έχουμε στο χωριό Συνετή της Άνδρου, κυρίες και κύριοι. Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα και εθελοντές. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνετή στην Άνδρο, που ξεκίνησε σήμερα λίγο στις 8 παρά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Άνδρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σήμερα στην Άνδρο κινητοποιήθηκε άμεσα το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κυκλάδων.
1: Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

Φιλότη, μια καλημέρα. Καλημέρα για τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, και ένα μπράβο στο Σύλλογο Φιλοτητών Άξου για την οικονομική ενίσχυση των 50 ευρώ στα παιδιά της πρώτης δημοτικού.

Για πάμε όλοι μαζί. Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση. Είναι το καθημερινό πρωινό ραδιοφωνικό σόου της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. 37 ολόκληρα χρόνια με κάθε εποχή, 365 μέρες το χρόνο και τις 4 εποχές του χρόνου, το μεγάλο ραδιοφωνικό σόου της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου και ένα δροσερό, δροσερό καλημέρα Κυκλάδες. Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση, πρωινά χαμόγελα, κέφι, χαρά και αισιοδοξία. Εδώ, στη μία και μοναδική ραδιοφωνία των Κυκλάδων, στο σταθμό της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας, στο σταθμό του Μαρούλη.

0: ευχαριστήσουμε και τη φίλη μας
1: 100.
0: Από την Αντίπαρο. Αντιπαριώτικες καλημέρες.
2: Παγώνει στο χρόνο. Πάρε ψυχή.
0: Νεότερα για τη φωτιά στην Άνδρο. Μας ενημέρωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Θοδόσης ο Σουσούδης, ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
2: Έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Καλημέρα, χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά και τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά με AI, τελευταίας τεχνολογίας, τα έξυπνα κλιματιστικά, τα οποία πολύ απλά συμφέρουν την τσέπη σας. Γιατί καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, ο ειδικός στον κλιματισμό. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο δικές του τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδή της αδημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του, τα προβλήματά του, τους πόνους του, τους καημούς του και να ακουστεί με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας και είναι κοντά στον εργαζόμενο, το συνταξιούχο, κοντά στο κυκλαδίτικο κόσμο. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

πάμε στο kikladeslive.gr να δούμε τα θέματα που έχει σήμερα η Σέμνη. Η εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», λοιπόν, μια λαϊκή εκπομπή που δίνει το λόγο σε όποιον το ζητήσει για να πει τα παράπονά του για την εξουσία, για τους πολιτικούς. Δεν σου φτάνει σύνταξη, έχει ακρίβεια, δεν σε εξυπηρέτησε η τάδε δημόσια υπηρεσία, δεν σου συμπεριφέρθηκε καλά ο τάδε αστυνομικός ή λιμενικός, είδες αυτό στη γειτονιά σου. Όλα αυτά στην εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς». Προσκεκλημένος θέση της Σεμνής, όπως γράφει και ίδια, ο πάντα η κεντρικός Δημοσθένης Βεργής. Η εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», όπως λέει και η Σέμνη, ξεχωρίζει για τον δημοκρατικό της χαρακτήρα, δίνοντας βήμα σε κάθε φωνή και κάθε άποψη ανεξαρτήτως πολιτικής, κοινωνικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης. Στην εκπομπή φιλοξενούνται πρόσωπα, κινήματα, πολίτες και φωνές που ενισχύουν τη δημοκρατία, τον πλουραλισμό και το δημόσιο δημοκρατικό διάλογο. Σε μια εποχή όπου η δημόσια συζήτηση συχνά πολλώνεται ή περιορίζεται, η εκπομπή στέκεται σταθερά υπέρ της ελεύθερης δημοκρατικής έκφρασης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη σημασία της πολυφωνίας και του δημοκρατικού διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά αποδίδεται στο Βολτέρο, διαφωνώ με όσα λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Με σεβασμό σε κάθε δημοκρατική άποψη, η εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» αναδεικνύει ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση να ακούμε, να ενημερωνόμαστε και να δίνουμε το λόγο σε όλους. Καλεσμένος της θεσινής εκπομπής, ο κύριος Δημοσθένης Βεργής, κυρίες και κύριοι, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Άλλα θέματα, Κυκλάδες στο πρόγραμμα των 2,3 δις ευρώ για τα ελληνικά νησιά. Το πράσινο φως, λέει η Σεμνή, για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα ενεργειακού και περιβαλλοντικού μετασχηματισμού των ελληνικών νησιών έδωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Κυκλάδες παρουσιάζει το σκέλος των 1,9 δις ευρώ που κατευθύνεται σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις και συναφείς ενεργειακές υποδομές στα νησιά των Κυκλάδων, Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Το Ταμείο Απαθρακοποίησης που είχε αναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ από την άξο μας έχει δημιουργηθεί ειδικά για την Ελλάδα και συνδυάζει σε ένα ενιαίο χρηματοδοτικό πλαίσιο τις διασυνδέσεις, την καθαρή ενέργεια, την αποθήκευση και την ηλεκτροκίνηση. Οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου εκτιμώνται σήμερα σε περίπου 2 δισευρώ, λέει η Σεμνή, με το τελικό ύψος τους να εξαρτάται από την πορεία των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών. Μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην εξειδίκευση των επιμέρους έργων και δράσεων ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι οι νησιώτες να διαθέτουν την ίδια ενεργειακή ασφάλεια και τις ίδιες δυνατότητες με τους κατοίκους της υπηρετικής χώρας με μεγαλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο. 2,3 δις ευρώ εδώ λοιπόν για τα νησιά μας. Θυμόσαστε που είχε έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην άξο μας και τα είχε εξαγγείλει. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr, το αξιώτικο site, το δημοκρατικό προοδευτικό site. Γράφει η Σεμνή, ανησυχία προκαλούν επώνυμες καταγγελίες που έφτασαν στο kikladeslive.gr για περιστατικά κλοπών στη χώρα της Νάξου ακόμα και κατά τις μεσημεριανές ώρες. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται στο kikladeslive.gr, άτομο νεαράς ηλικίας φέρεται να κινείται σε γειτονιές της χώρας και να χτυπά κουδούνια κατοικιών αναζητώντας τρόπο να έρθει σε επαφή με τους ενίκους. Όπως περιγράφουν οι καταγγέλλοντες, αρχικά ζητά να χρησιμοποιήσει κάποιο τηλέφωνο για να πραγματοποιήσει κλήση και στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει ακόμα και ένα ποτήρι νερό. Μέσα σε αυτές τις λίγες στιγμές, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, φέρεται να βρίσκει την ευκαιρία να αφαιρεί χρήματα και να απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο. Καταγγελία για κλοπή 600 ευρώ στο kikladeslive.gr. Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν αναφερθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά με αντίστοιχο τρόπο δράσης. Το kikladeslive.gr εφιστά την προσοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστα άτομα ζητούν να εισέλθουν σε κατοικίες ή επιχειρούν να τους αποσπάσουν την προσοχή με διάφορες προφάσεις. Σε κάθε ύποπτο περιστατικό οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την αστυνομία
αστυνομία και να αποφεύγουν, να επιτρέπουν την είσοδο αγνώστων στο χώρο τους. Άλλα θέματα στο kiklades.gr. Σύρος επανέρχεται η ελεγχόμενη στάθμευση. Σύφνος βυθίστηκε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά του νησιού. Το ξέρει ο ουρανός. Νέα στοιχεία για τη δολοφονία στη Σύρο. Η 41χρονη διασώστρια ήταν στο νησί όταν είχε σημειωθεί απόπειρα διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού. Σύρος, 19 θέσεις μαθητών ανοίγουν στο πειραματικό γυμνάσιο. Συνελήφθη 46χρονος με πλαστά ναυτικά πιστοποιητικά. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.gr, κυρίες και κύριοι, στο επαγγελματικό, το σύγχρονο, το δροσερό, το μοντέρνο site των Κυκλάδων. Το site που με τη σφραγίδα της κυβέρνησης και του Υπουργείου καλύπτει 24 ώρες το 24ωρο όλα τα Κυκλάδων νησιά μας.

Αυτά λοιπόν για το Ταμείο Απανθρακοποίησης, γράφει η Σέμνη Τριανταφυλλίδου στο kiklades.live.gr. Εγκρίθηκε πρόγραμμα 2-3,2 ευρώ για την Άξο και τις Κυκλάδες. Πολύ καλά.

0: πια.
1: Μια νέα εκπαιδευτική δυνατότητα γίνεται πραγματικότητα στην Άξο μας, καθώς από τη φετινή σχολική χρονιά το Υπουργείο Παιδείας ιδρύει και λειτουργεί στη χώρα το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου. Το νέο σχολείο στεγάζεται στο κτίριο του ΓΕΛ Νάξου και απευθύνεται τόσο σε ανήλικους μαθητές και μαθήτριες που δουλεύουν, όσο και σε ενήλικες οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους δεν καταφέρανε στο παρελθόν να τελειώσουν το γυμνάσιο. Το πρόγραμμα σπουδών είναι τριετές, όπως τα ημερήσια γυμνάσια, και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του οι μαθητές αποκτούν απολυτήριο γυμνασίου που μπορεί να τους ανοίξει το δρόμο για συνέχιση των σπουδών, εργασία και επαγγελματική εξέλιξη. Το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου απευθύνεται τόσο σε ανήλικους μαθητές λοιπόν, όσο και σε ενήλικους. Η λειτουργία του σχολείου είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργαζόμενων μαθητών και μαθητριών, αλλά και ανθρώπων με οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου θέλει να αποτελέσει ένα φιλικό και υποστηρικτικό σχολείο, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει στη μάθηση, να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Η περίοδος των εγγραφών είναι περιορισμένη και θα διαρκέσει για λίγες μόνο εβδομάδες. Για πληροφορίες 6972-314-511. Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου. Μια νέα αρχή μπορεί να ξεκινήσει σήμερα. Από εμάς εδώ, από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον Μιχάλη τον Μαρούλη, και από εμάς εδώ, όλους τους εργαζόμενους, ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο για το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου. Είναι μια νέα ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, και για παιδιά που δουλεύουν, και έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και στο νησί μας, αλλά και για κάποιους μεγαλύτερους που για κάποιους λόγους δεν τελειώσανε τότε το γυμνάσιο, ευκαιρία να πάρουν το χαρτί τους τώρα.

φίλη από τη χώρα της Νάξου. Σας είχα πάρει και πριν 3 χρόνια. Σας παίρνω και τώρα, μου λέει. Σας ακούω καθημερινά. Δεν μ' αρέσουν τα τηλέφωνα. Μπράβο όμως, μου λέει, για το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου. Μπράβο στο Υπουργείο Παιδείας. Πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο έλειπε εδώ από το νησί μας, από την Νάξο μας. Μια καλημέρα έχουμε από την αληθινή της Σύρου. Φίλη ακροάτρια, στέλνει τις δικές της καλημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα.

πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στα αθλητικά μας νέα, αρκετά πλούσια η αθλητική ενημέρωση σήμερα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στήναξαν την μπάγκα στον αέρα, πρέπει να πούμε.

0: έφερε το Μπουέρτα τελικά στο μεγάλο λιμάνι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και έκλεισε κι άλλη μεταγραφή χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Λέον Μπέιλι. Και τραγουδάνε. Ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη κίνηση με την προσθήκη του Λέον Μπέιλι επειδή ήθελε έναν ακραίο επιθετικό που θα αλλάξει επίπεδο την ποιότητα της επίθεσης του. Στα 29 του με σπουδαίες σεζόν, με πολύ ποδόσφαιρο μπροστά του και με τη σωστή αντιμετώπιση, ο Τζαμαϊκανός είναι παίκτης, κάνω τη διαφορά και στην Ελλάδα, παίρνω ντάμπλε στην Ελλάδα, αυτός είναι ο στόχος του Βαγγέλη Μαρινάκη και φέρνω το Europa στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το βράδυ χθες τις μεταγραφές του αποκτώντας ποδοσφαιριστές που ήθελε με τη Λίμπαρ να έρθουν στον Πειραιά. Και η τελευταία κίνηση του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, ήταν και εκείνη που μπορεί να αλλάξει τη δυναμική του ρόστερ. Διότι ο Λέον Μπέιλι δεν είναι μια απλή μεταγραφή. Ο Μπέιλι δεν είναι ένας παίκτης που ψάχνει την αγωνιστική του αναγέννηση. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, ο ερχομός του Πουέρτα. Φίλος Ολυμπιακός Αξώτης. Αξώτικες καλημέρες. Είμαι, μου λέει, φανατικός Αξώτης, συνάξος στο ωραιότερο μέρος της γης, φανατικός νεοδημοκράτης και φανατικός Ολυμπιακός. Καλωσορίζουμε, μου λέει, τον Πουέρτα που είναι παικταράς, αλλά και τον Λέο Μπέιλι. Και τώρα θα καταλάβουνε, μου λέει, όλοι τι σημαίνει Ολυμπιακός και Μαρινάκης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε, μου λέει, για ντάμπλε στην Ελλάδα.
1: Γιατί το βήμα το δικό σου περιμένω.
0: Και από τον Ολυμπιακό πάμε στην ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ έχοντας πίσω του σεζόν στα κυτρινόμαυρα και τον γκολ που σφράγγισε το πρωτάθλημα. Ο 33χρονος Πορτογάλος γνωρίζει ήδη πολύ καλά τις απαιτήσεις του Σέρβου coach Μάρκο Νίκολιτς και προσθέτει ακόμα μια λύση με δημιουργικά χαρακτηριστικά στη μεσοεπιθετική γραμμή της Ένωσης. Η επιστροφή του Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚΑΡΑ είναι πλέον γεγονός. Ο Πορτογάλος δεν χρειάζεται χρόνο για να μάθει την ομάδα, τον προπονητή ή το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα έζησε όλα την περασμένη σεζόν, ήταν μέρος της πορείας μέχρι την κατάκτηση της στοίχημα Super Link και τώρα επιστρέφει σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει καλά. Ο 33χρονος μέσος είχε έρθει στην Αθήνα ως δανεικός από την Μπεσίκτας και παρότι αποκτήθηκε μετά την υποβολή της ευρωπαϊκής λίστας και δεν μπόρεσε να βοηθήσει στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, βρήκε σταδιακά το χώρο του στις επιλογές του Μάρκο Νικολίτς. Στόχος του Μάριου Ηλιόπουλου είναι το πρωτάθλημα και πάλι στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ, κυρίες και κύριοι, και μια μεγάλη πορεία της Ένωσης στο Champions League. Τι στο ευχόμαστε.

0: Αθλητική Ένωση Λαρίσης στο Πανθεσσαλικό. Ολυμπιακός ήταν αυτός ο Ολυμπιακός που όλοι οι γαύροι του κόσμου θέλουν και βεβαίως ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης. Με πολλές αλλαγές, ο Παναθηναϊκός σήμερα κόντρα στην Νίκη Βόλου στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Αυτόν που χτίστηκε.
0: Μεγάλος πρωταγωνιστής το τελευταίο 24ωρο. Στον Παναθηναϊκό ήταν ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός Άσος υπέγραψε τα ξημερώματα το τετραετές συμβόλαιό του με τους Πράσινους και έγινε επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, προσθέτοντας ποιότητα και προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας. Απόψε όμως ο Παναθηναϊκός έχει αγωνιστική υποχρέωση, καθώς έχει προγραμματιστεί το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τριφυλιού για το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος, υποδεχόμενος στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Εκεί όπου θα βρεθεί ο Μαροκινός Άσος προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της νέας και πρώην

0: το στανιό.
1: Θρίλερ με τη μεταγραφή του Αζεντίνου Νάη, κυρίες και κύριοι, στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Η επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ στο Παναθηναϊκό μόνο απλή υπόθεση δεν ήταν. Πίσω από την τελική συμφωνία προηγήθηκε ένα μεταγραφικό θρίλερ με συνεχείς ανατροπές, αλλαγή δεδομένων και έντονο παρασκήνιο μέχρι τις τελευταίες ώρες. Η απόφαση των πράσινων να κυνηγήσουν ξανά το Μαροκινό ήταν ηλυμένη εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου είχε δοθεί ξεκάθαρη κατεύθυνση ώστε η υπόθεση να δουλευτεί μέχρι τέλους. Χαρακτηριστική εντολή του μεγαλομέτωχου της ΠΑΕ ήταν ανεξάρτητα από το χαφ που έχει ζητήσει ο προπονητής, θέλω να πάρουμε και τον Ουναΐ να τον κάνουμε δώρο στον κόσμο. Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ήδη κινηθεί για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής με τον Ιμάν Λούζα, όμως η περίπτωση Ουναΐ αντιμετωπιζόταν ως κάτι ξεχωριστό. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο Στέφανος Κοτσόλης, επέλεξε να επικοινωνήσει προσωπικά με τον Ουναΐ, θέλοντας πρώτα απ' όλα να διαπιστώσει αν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμούσε πραγματικά να επιστρέψει στην Ελλάδα. Οι πράσινοι δεν ήθελαν να μπουν σε μια δύσκολη διαπραγμάτευση χωρίς να έχουν προηγουμένως ξεκάθαρη εικόνα για τις προθέσεις του Μαροκινού. Ένα θρίλερ πραγματικά, τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό. Ο Αζεντίνου Ναΐ υπέγραψε, ήρθε στην Ελλάδα, υπέγραψε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επισήμως την επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξω.

0: Παναθηναϊκός από Σύφνο. Σύφνεϊκες καλημέρες. Καλωσορίζουμε στην ομάδα μας, μου λέει, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και του Καλημέρα Κυκλάδες, τον Αζεντίν Ουναΐ και πάλι στο Τριφύλι.
1: Στην τρελά αυτού του κόσμου.

Μπαμπάση πρόλαβε τη διορία στην ευρωπαϊκή λίστα Ουναΐ. Ο Μαροκινός παίκτης θα βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.

0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για το προτάσμα της ΑΕθνικής θα σφυρίξει ο Τσβάιερ. Ορίστηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της ΑΕθνικής κατηγορίας. Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός δίνει δανεικό τον Ανάς Ζαρουρί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκεκριμένα, ο Ανάς Ζαρουρί θα συνεχίσει ως δανεικός στην MLS.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-258.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση σινεμά στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάντα μαζί μας, πάντα κοντά μας λοιπόν, το κατάστημα Μαρούλης, συντονισμένη στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Περνάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε λοιπόν με αλφαβητική σειρά, να μην αδικήσουμε καμιά και κανένα συνάδελφο, με τις πρωινές. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Καλοκαίρι θα έχουμε ως και τον Οκτώβριο, λέει η εφημερίδα Καθημερινή. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα, στην εφημερίδα «Ο λόγος ούτε βήμα πίσω», λέει ο Γεραπετρίτης, «η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία». Άλλα θέματα στην εφημερίδα «Ο λόγος», αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο. Ο Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Μετά την εφημερίδα «Ο Λόγος» περνάμε στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης», καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Άλλα θέματα στην κομμουνιστική εφημερίδα «Ριζοσπάστης», τα πολεμικά ανακοινοθέντα ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ενώσεως οδηγούν σε κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Ρωσία. Κράτος και κεφάλαιο οι μεγαλύτεροι εμπριστές. Μετά το ριζοσπάστη και τις πρωινές πάμε σε απογευματινές εφημερίδες. Η απογευματινή, ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην εφημερίδα «Τα Νέα», όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές. Το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Η εφημερίδα των συντακτών, Αλέξη Τσίπρας, χθες έκανε εξαγγελίες και το τι δεν είπε στη Θεσσαλονίκη. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Περνάμε στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Η εφημερίδα «Μανιφέστο», αμετανόητος ο τρομοκράτης για τον Νίκο Μαζιώτη, αποφυλακίζεται ο τρομοκράτης του επαναστατικού αγώνα. Η εφημερίδα «Εσπρέσο», TV Star έκδισε τον πρώην του.
1: Χριστό, είδα το
0: χρόνο. Μάλιστα. Το ποντίκι, επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους.
1: Η δόλια, η καρδιά.
0: Η εφημερίδα «Τύπος» της Θεσσαλονίκης, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Μία ακόμα προεκλογική δέσμευση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας γίνεται πράξη.
1: Πεθαίνω.
0: Η εφημερίδα «Κόντρα Νιούς», τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Καλά, αυτά άκουσα τον άνθρωπο, τον Τσίπρα. Δεν θέλω να πω πολλά. Εντάξει, δεν είναι δουλειά μου αυτή, αλλά ρε παιδιά, αυτά που έλεγε ο Τσίπρας και έταζε, τα πίστευε και ο ίδιος. Εγώ αυτό το σχόλιο θέλω να κάνω. Τα πίστευε και ο ίδιος. Με τι λεφτά που θα τα βρει, εκτός πάλι να εκτροχιαστεί το τρένο, να κλείσουν οι τράπεζες και πάμε λέγοντας. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Ώρα, ελεύθερη ώρα, μεγάλος αδελφός για την τσέπη μας. Νόμος του κράτους στο νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Κοίτα ποιος μιλάει, όταν ο Σαμαράς νομοθέτησε τη Walk Agenda. Απειλές πολέμου από Ερντογάν. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, Political, αυτοδύναμη ή ακρίβεια. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview. Διευρύνεται η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Αντέχει το Πασό κινητικότητα στην κέντρο αριστερά. Πάμε στην εφημερίδα «Δημοκρατία». Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marina Traffic. Μάλιστα. περνάμε μετά την εφημερίδα Δημοκρατία στην εφημερίδα Σταρ, πρίγκιπας μέσω παρένθετης. Η άγνωστη εγκυμοσύνη, το γαλαζοαίμα, το μωρό και τα τρία ονόματα. Ξανά ευτυχισμένη γιαγιά στα 80 της, η Βασίλισσα Άννα Μαρία. Αγάπη, να ζήσει το παιδάκι και στην Άννα Μαρία να τα εκατοστήσει. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος απειλεί και ζητάει αποστρατικοποίηση των νησιών ο Ερντογάν. Παραμύθια για μεταξωτές κορδέλες ο Αλέξης Τσίπρας. Έταξε και πάλι παραμύθια από τη Θεσσαλονίκη. Αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, νέα βόμβα Ολυμπιακός. Στα ερυθρόλευκα ο Λέον Μπέιλι. Κόκκινος πρωταθλητής. Το θρύλο τουρμπο Τζαμαϊκανός Εξτρέμ Μπέιλι. Η νέα βόμβα του Μαγγέλη Μαρινάκη. Άλλα θέματα. Ανακοινώθηκε ο παικταράς Ντελίριο για Πουέρτα. Boston Sport. Άνετη τεσσάρα με πολλά κέφια στη Λάρισα, ο Ολυμπιακός είχε γκολ και θέαμα στο 4-0 επί της Αθλητικής Ένωσης Λαρίσης. Πραγματικά ήταν ο θρύλος που θέλει και ο ιδιοκτήτης ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μοντέρο ψυχάρα. Ώρα για σπορ. Έλαψαν τρεις και ο λαός. Ζωάο Μάριο ξανά. Στην ΟΠΑ Παρένα θα δούμε πάλι το Μάριο, το Ζωάο Μάριο. Εμείς τον καλωσορίζουμε στην ΟΠΑ Παρένα με το δικέφαλο του Νότου. Πάμε στην εφημερίδα Λάισπορτ. Τούρμπο Μπέιλι. Μεγάλη μεταγραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μετά τον Πουέρτα έφερε και τον Μπέιλι. Πάμε Σαλονίκη. Μέτρο Σπορτ. Ρεσιτάλ αστοχίας για το κύπελο χθες. 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Οι δύο μαυρόασπροι. Καρέτσας Γιάννη, το μυαλό μου είναι σε σένα. Οικονομικές εφημερίδες, η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας. Πάμε στην εφημερίδα Voice, 4 βλάβες σε 12 μήνες. Η εφημερίδα των Δημοπρασιών, ζωφερή κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν. Γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απερίσκεται η Ρωσία. Η εφημερίδα Ηχό των Δημοπρασιών, τράπεζα Μαμούθ 100 δις για την άμυνα. Γενική Δημοπρασιών, άλμα σε δωρεές και γονικές παροχές. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα δεν σταματούν. Μεγάλα έργα στο λεκανοπέδιο, τα οποία ξεκινάνε και εκεί, κυρίες και κύριοι, και αλλάζει όλη αυτή η μορφή του λεκανοπεδίου. Αυτά και άλλα πολλά. Στις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που ακούσαμε και ήταν πρόσφορα του καταστήματος Μαρουλής.

ραδιοφωνία και κλάδων. Πάντα από τους 101,3 FM. Τριανταφυλλός, Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα, Τριανταφυλλίδου, Σεμνή, Τριανταφυλλίδου. Και αυτό το πρωινό μαζί σας. Μας είπατε και σας είπαμε την πρώτη καλημέρα. Μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφεδάκι. Μαζί μας πάντα και το kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, στο kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που είναι άκρος επαγγελματικό με ανταποκριτές σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Το δικό σου δημοκρατικό

0: Ιντερβιού στο 29,1 ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος αλλά με απώλειες ο Αλέξη Τσίπρας, ανεβαίνει το Πασόκα. Με διαφορά 13,6 ποσοστιαίων μονάδων προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση της Ιντερβιού για το Political, με το Πασόκ να ανεβαίνει 1,9 στην πρόθεση και το Τσίπρα να χάνει έδαφος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση μία εβδομάδα πριν. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,3, η Ελλάς βρίσκεται 13,7 και το Πασόκ στο 11,9. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,2 και το ΚΚΕ με 6,3. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού πέφτει στο 4%, η Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,2, η Πλεύση Ελευθερίας και το Μέρα 25 2,8, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της κυρίας Δούρου 2,2. Οι Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης 1,5%, η Νίκη το ακροδεξιό κόμμα στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Αυτά κυρίες και κύριοι, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1, με την Ελλάς να ακολουθεί 15,5% και το Πασόκ 13,2%. Η Ελληνική Λύση σε αυτή τη δημοσκόπηση 9,4, ΚΚΕ 7, Ελπίδα Δημοκρατίας 4,8, Φωνή Λογικής 3,9, Πλεύση Ελευθερίας 3,1, Μέρα 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 2,8%, οι Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης 1,8, το ακροδεξιό κόμμα Νίκη στο 0,7, η Νέα Αριστερά 0,5, ενώ το άλλο βρίσκεται στο 5,2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των πολιτών που δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα που τους προκαλεί δυσαρέσκεια. Ακολουθεί η υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με 20%, ενώ τρίτη έρχεται η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι στο σημείο αυτό
1: κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος,
0: ναι, μου λέει εδώ η γυναίκα μου, ένας φίλος ακροατής, αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα και στα όσα είπε χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας έταξε πολύ ωραία. Πού θα βρει, μας λέει, όλα αυτά τα λεφτά ο κύριος Τσίπρας για να τα υλοποιήσει? Μα τώρα με τον Τσίπρα ασχολιόσαστε, το χρόνο μας θα χάνουμε. Ο άνθρωπος λέει ότι μπουρδα θέλει, έτσι, προφανώς. Τάζει, τάζει, τάζει, σου λέει κάποιοι θα με πιστέψουν και τελείωσε η ιστορία. Αυτό είναι η μεγάλη πραγματικότητα. Έτσι, τον έχουμε ξαναζήσει τον Τσίπρα και στο παρελθόν όταν κέρδισε τις εκλογές, όταν θάσκιζε τα μνημόνια και εκείνος τα ψήφιζε 3-3, όταν έκλεισε τις τράπεζες και έφερε τα capital control, όταν ξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας στους γυφτοσκοπιανούς. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Τσίπρα, προσέξτε, να είναι ένας νέος πολιτικός που δεν τον ξέρεις, ακόμα και αριστερός. Θα πεις, είναι αριστερός, να είναι, ξέρω εγώ, ένας που να πρωτοεμφανιστεί, να πεις να τον δοκιμάσω, ας πούμε. Εντάξει, εγώ που είμαι καραμαγικός και δεξιός δεν θα το έκανα ποτέ. Λέω, ένας πολίτης, δικαίωμά του, ρε παιδί μου, να πει να τον δοκιμάσω. Να τον Τσίπρα, τον είχαμε. Μας κυβέρνησε. Και είδαμε την πολιτική του και που μας οδήγησε. Τώρα το ότι τάζει και λέει εντάξει και ξανά τάζε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε στο νομό Ηλίας. Κέρδισε τη μάχη ο 10χρονος που κινδύνευσε να πληγεί. Βιντεοκλήση με την αβαγοσόστρια. Όλα καλά, όλα καλά λοιπόν και εκεί. Πόλεμος κυβέρνησης και Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, μετά τη Θεσσαλονίκη.
2: Ψέμα πικρό, ψεύτρο ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Δημογράφει εδώ μια φίλη ακροάτρια, κύριε Τριανταφυλλίδη, ο κύριος Τσίπρας τάζει και λέει ότι θα δώσει. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να γίνει πρωθυπουργός και όλο τάζει. Το ίδιο έκανε και παλιά. Ποιος όμως αλήθεια πιστεύει τον κύριο Τσίπρα? Και να σας πω, ποιος τον πιστεύει τον κύριο Τσίπρα, αυτό θα το δείξουν οι κάλπες, έτσι. Εγώ, ξέρετε, καλές και δημοσκοπήσεις, καλά και όταν λέω ότι λέμε στα καφενεία. Εγώ την ώρα που έλαβον, επειδή είμαι χρόνια στην πολιτική, έτσι, και οι γονείς μου, πολιτικοί, και οι δυο γονείς μου, είχαν ξεκινήσει από την ΕΡΕ, Καραμαλική, ιδρυτικά στελέχη εδώ της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Η μητέρα μου, η συγχωρεμένη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ήταν ιδιαίτερα του βουλευτή του Βαγγέλη του Ανερούση εδώ στη Σύρο. Έτσι και από μικρό παιδάκι μέσα στο σπίτι μας μπαινοβγαίνανε πάντα οι πολιτικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Όλοι λοιπόν έχουν περάσει εδώ από το σπίτι μας πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, και αυτό που έχω με την εμπειρία που βλέπω μέσα, που έβλεπα στο πατρικό μου σπίτι από 5,5 χρόνο μέσα, να μπαίνουν δήμαρχοι, να μπαίνουν νομάρχες της εποχής εκείνης, να μπαίνουν βουλευτές, να μπαίνουν υπουργοί, δεξιοί όλοι, έτσι. Λοιπόν, έχω μια εμπειρία και σας λέω λοιπόν, εγώ, καθένας λέει, και δημοσκοπήσεις λένε. Το θέμα είναι το έλαβον, την ώρα της κάλπης. Τώρα οι δημοσκοπήσεις, τι λέει ο καθένας στη δημοσκόπηση, λέει. Που ξέρω εγώ αν αυτό που λέει το πιστεύει. Εντάξει. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Δεν απορρίπτω τις δημοσκοπήσεις, έτσι το ξαναλέω. Αλλά και δεν στέκομαι αποκλειστικά και μόνο σε αυτές. Τώρα, 6 οίκοι βαθμολογούν ψηλά και δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το πολύ θετικό και πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα του δοθεί ευκαιρία να ολοκληρώσει, να φέρει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κυρίες και κύριοι, διότι δεν είναι δυνατόν τα ελληνικά παιδιά, τα ελληνόπουλα να φεύγουν στο εξωτερικό και να πληρώνουν οι γονείς για να σπουδάσουν τα παιδιά, ενώ αν φτιάξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έρχονται και θα σπουδάζουν εδώ και από άλλες χώρες, και από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική κλπ. Και θα έχει και έσοδα η ελληνική οικονομία. Λοιπόν, να πούμε ότι έχω μια καλημέρα από την αγαπημένη Κύθνο. Πάρα πολλοί κόσμος και στην Κύθνο, και ας είναι Σεπτέμβριος μήνας. Παιδιά, και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα έχουμε τουρισμό. Δεν θα έχουμε τον τουρισμό του Ιουλίου και του Αυγούστου, αλλά θα θυμηθείτε τον Τριαντάφυλλο, τον Τριανταφυλλίδη. Και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη και η Νάξος και η Σύρος και η Πάρος και τα άλλα νησιά θα έχουν τουρισμό. Θύμα βιασμού από δύο άνδρες έπεσε μια 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο. Καθηγητής τώρα στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ομοφοβική επίθεση και βρέθηκε κατηγορούμενος επειδή δημοσίευσε το βίντεο. Μάλιστα. Πάμε λίγο σε εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα. Παύλος Μαρινάκης, Κέρτσος Βορύδης και Μαρκόπουλος έδωσαν τον τόνο της κυβερνητικής αντίδρασης σε όσα υποσχέθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτίμησε το κόστος των εξαγγελιών στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού ως κάλπικες υποσχέσεις που δεν αντέχει η ελληνική οικονομία. Στελέχη της κυβέρνησης επεσήμαναν ότι το προτινόμενο πακέτο μέτρων παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας και τα όρια δαπανών. Η κυβέρνηση προκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει το σύνολο των προτάσεών του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς αξιολόγηση. Εγώ σας είπα ότι ο κάθε πολιτικός μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι να λέει θα δώσω, θα κάνω, θα δείξω, θα. Το θέμα είναι πού θα τα βρει να τα δώσει. Αυτή είναι η μία. Δηλαδή θα δανείζεται, θα υποθηκεύει το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε από πάνω και τους δανειστές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε, εγώ σας λέω ότι βγαίνει ένας πρωθυπουργός ο οποίος είναι άγιος άνθρωπος και λέει εγώ θα δώσω λεφτά, θα σας ταΐσω, θα σας κάνω. Δεν μπορεί να το κάνει, γιατί, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι δεν πρόκειται να τον αφήσουν οι δανειστές. Αλφα λόγος. Και ο δεύτερος λόγος, πού θα τα βρει τα λεφτά. Και αυτό λέει ναι, και οι υπουργοί και ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση τον κύριο Τσίπρα. Λες, τάζεις λαμούς με πετραχίλια. Ωραία, πού θα τα βρει τα λεφτά. Θα βάλεις νέους φόρους, θα πάρεις δάνεια, θα υποθηκεύσεις το μέλλον των παιδιών μας. Πού θα τα βρεις, κύριε Τσίπρα, τα λεφτά που τάζεις. Είναι ένα ερώτημα.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

χορηγός εκπομπής, καλημέρα και κλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μοντέρνα, σύγχρονα, διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά έπιπλα κουζίνας του Μαρούλη. Για να κάνετε πράξη τη φαντασίωσή σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή κουζίνα. Για έπιπλα κουζίνας, φτηνά και καλά στην άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάντα μαζί μας, πάντα κοντά μας η εκπομπή «Καλημέρα και κλάδες». Καθημερινά, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί, επί 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε την πρώτη καλημέρα. Επί 37 χρόνια κάθε πρωί μαζί απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ, συζητώντας τα αναξώτικα και κλαδίτικα, υγειοπελαγίτικα, πανελλαδικά και παγκόσμια θέματα. Στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Στο σταθμό της Νάξου μας, στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό του Αιγαίου. Ένα νέο σχολείο λοιπόν ανοίγει τις πόρτες του εδώ στην Άξο μας. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο. Μια νέα προσπάθεια γίνεται καθώς από τη φετινή σχολική χρονιά ιδρύθηκε και λειτουργεί στη χώρα της Νάξου μας το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου. Το νέο σχολείο θα στεγάζεται στο κτίριο του ΓΕΛ Νάξου και απευθύνεται τόσο σε ανήλικους μαθητές και μαθήτριες που εργάζονται, όσο και σε ενήλικες οι οποίοι είναι για διαφορετικούς λόγους δεν κατάφεραν στο παρελθόν να τελειώσουν το γυμνάσιο. Για πληροφορίες στο 6972-31-4511. Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου. Μια νέα αρχή μπορεί να ξεκινήσει. Η εκπομπή «Καλημέρα και κλάδες» και η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια για το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου. Μια νέα αρχή μπορεί να ξεκινήσει. Λέμε για τελευταία φορά το τηλέφωνο για πληροφορίες 69 72 31 45 11.

Βρετανική βλάβη σε φορτηγό πλοίο στην Άνδρο με 18 μελές πλήρωμα ρημουλκήθηκε προς το στενό του Καθηρέα. Κινητοποίηση των λιμενικών αρχών προκάλεσε μηχανική βλάβη σε φορτηγό πλοίο σημαίας Καμερούν, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Άνδρου με 18 αλλοδαπούς μέλη του πληρώματος. Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ το πλοίο ρημουλκήθηκε προς το στενό του Καθηρέα. Μια καλημέρα από τα Μάρμαρα της Πάρου, καλημέρα στα Μάρμαρα, καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία τη Χανιώτη, να στείλουμε επίσης στο χωριό Πρόδρομος. Μια καλημέρα από το φίλο μας το Γιάννη το Ρούσο, είναι ψαράς από το χωριό Κίνη. Πολύς κόσμος μου λέει και στο Κίνη, εγώ είμαι ψαράς, δίνω τα ψάρια, πάμε πολύ καλά και τουριστικά και οικονομικά μου λέει εδώ στη Σύρο. Φίλος ο Γιάννης ο Ρούσος, ο οποίος έχει ψαροκάικο, ψαρεύει και ο οποίος έχει και νοικιαζόμενα δωμάτια που τα δουλεύει μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Καλημέρα από την Αγγεριά. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας. Καλημέρα σε όλους τους Αγγεριανούς και τις Αγγεριανές που και εκεί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων, Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλλίδη και καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για τα μηνύματά σας. Αν βλέπατε βροχή τα μηνύματα, εδώ η Αργυρούλα δεν προλαβαίνει να πιάνει τα τηλέφωνα, μηνυματάκια στο SMS, στο Viber, στο mail. Χαμός, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω πει ότι το μυστικό αυτινής εκπομπής που επί 37 πάμε στα 38 χρόνια είμαστε η πρώτη σε ακροαματικότητα ραδιοφωνική εκπομπή, είναι η λαϊκή συμμετοχή, η συμμετοχή του κόσμου με άλλα λόγια. Δεν μιλάμε και μας ακούτε, συμμετέχετε, μαζί κάνουμε την εκπομπή αυτή, μαζί.

είμαστε και οι πρώτοι ως εκπομπή, ως καλημέρα και κλάδες που εφαρμόσαμε την ώρα των ακροατών να μπορούν οι ακροατές να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε τα παραπονά τους, τις απόψεις τους, ό,τι θέλουν ρε παιδί μου. Είμαστε οι πρώτοι, η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, και το πενεύουμε εγώ σαν Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, ο πρώτος δημοσιογράφος που για τις Κυκλάδες το εφάρμοσα.

Ένας φίλος ακροατής, ο οποίος είναι από Αθήνα, παραθερίζει στο νησί της Πάρου, μας ακούει αυτή την ώρα. Μου αρέσει, μου λέει, η φωνή σας, μου αρέσει η εκπομπή που κάνετε. Είμαι φίλος του ραδιοφώνου και στην Αθήνα, μου λέει, ακούω πάντα ραδιοφωνό. Έχω πρόβλημα και στην όραση, μου λέει, και τηλεόραση δεν μπορώ να δω. Όλα με το τρένο. Μακάρι, μου λέει, να ακουγόσαστε και στην Αθήνα. Μα αγαπητέ φίλε, όπως σας είπα και στο τηλέφωνο, μπορείτε να μας ακούτε και στην Αθήνα και στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Χτυπάτε live24.gr, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο.

είχαμε και το θέμα το Μετροπολιτικό Πάρκο από την ΑΕΝΑΟ στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, κυρίες και κύριοι, που αθηναϊκοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και αθηναϊκά sites μιλούν με καλά λόγια για την κυβέρνηση, αφού αλλάζει ολόκληρη περιοχή και αλλάζει ουσιαστικά ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής προς το καλύτερο. Καλό είναι αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οτιδήποτε γίνεται στη χώρα μας, από όποια κυβέρνηση, από όποιο κόμμα, από όποιο πρωθυπουργό, εμείς πάντα το θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό. Και αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, στο σπίτι του παιδιού κατέθεσαν και τα τρία παιδιά παρουσία παιδοψυχολόγων για την Κυψέλη. Η 15χρονη φέρεται να ανέφερε ότι γνώριζε πως το μερό είχε πεθάνει και ότι στην συνέχεια έμαθε πως τοποθετήθηκε στην κατάψυξη. Το 12χρονο αγόρι ανέφερε ότι κάποια στιγμή πληροφορήθηκε επίσης για την ύπαρξη του μωρού στην κατάψυξη, ενώ ο 9χρονος, σύμφωνα με όσα είπε, δεν γνώριζε τίποτα. Μάλιστα. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, μια ιστορία πραγματικά πάρα πολύ μπερδεμένη. Από τον πρόεδρο Ερντογάν, νέα πρόκληση κατά της Ελλάδος. Έχουμε και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς και βουλευτές που θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη. Φρούριο η Θεσσαλονίκη με 3.500 αστυνομικούς και ντρόουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τον ΕΟΔΗ ανακοινώθηκαν 58 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα, 290 συνολικά και 24 θάνατοι. Μάλιστα.

Ένας φίλος ακροατής αναφέρει τα εξής: κύριε Τριανταφυλλίδη, τα κόμματα όταν είναι στην αντιπολίτευση, το ίδιο και έκανε, μου λέει, και το κόμμα σου, η Νέα Δημοκρατία, τάζουν. Το θέμα είναι όταν γίνουν, μου λέει, η κυβέρνηση, τι κάνουν. Τώρα, μου λέει, τάζει ο Μητσοτάκης, τάζει ο Τσίπρας, τάζει ο Ανδρουλάκης. Ο ένας να κρατήσει την καρέκλα, ο άλλος, μου λέει, να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό θένε όλοι και τάζουν. Το θέμα είναι, αυτά που τάζουν θα μπορέσουν να τα κάνουν? Έλα μου, ντε. Αυτή είναι η ιστορία. Να ευχαριστήσουμε και την καλή μας φίλη τη Σοφία την Καπινιάρη, την πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Στέλνει αξιώτικες καλημέρες και για τα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων, για τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το kiklades.gr, το Μιχάλη το Μαρούλη και όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες. Ευχαριστούμε την καλή μας φίλη τη Σοφία την Καπινιάρη μέσα από την καρδιά μας. Να ευχαριστήσουμε μια φίλη η οποία υπηρετεί ως αστυνομικός σε κάποιο νησί, δεν έχει σημασία το που. Μας στέλνει τις καλημέρες της, την αγάπη της, πάντα σας ακούμε και σας ευχαριστούμε που στηρίζετε το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε κοντά στο έργο και των αστυνομικών και των πυροσβεστών και των λιμενικών, γυναικών και ανδρών που υπηρετούν εδώ στον νομό μας. Διότι αυτοί οι άνθρωποι και αυτή η παιδιά του ελληνικού λαού είναι, και διότι για να έχεις ένα κράτος που να μπορεί να λειτουργεί σωστά, εν έτη 2026 πρέπει να έχει σωστά σώματα ασφαλείας. Αν δεν έχει σώματα ασφαλείας σωστά, δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Θα είμαστε ζούγκλα, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας την Αγγελική τη Γευτογιάννη από το χωριό της Στενής της Τίνου. Θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω δεκαετίες ολόκληρες. Ευχαριστούμε τη φίλη μας την Αγγελικούλα τη Γευτογιάννη. Να χαίρετε το γιο της, να χαίρετε τα εγγόνια της και να είναι πάντοτε καλά. Καλημέρα στην Αγγελική τη Γευτογιάννη. Καλημέρα στο χωριό της Στενής της Τίνου.

είχαμε βροχή στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα ήταν συναυλία η Κατερίνα Λιόλιου και η δυνατή βροχή διέκοψε τη συναυλία της στη Θεσσαλονίκη. Απρόπτη εξέλιξη είχε η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη μας χθες το βράδυ, καθώς η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την πόλη ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν την εκδήλωση. Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή του Θεάτρου Γης όταν ξέσπασε ξαφνικά δυνατή βροχή. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τόσο η ίδια όσο και το κοινό παρέμειναν αρχικά στις θέσεις τους, συνεχίζοντας να τραγουδούν και να διασκεδάζουν. Στη συνέχεια όμως αποχώρησαν διότι η βροχή συνεχίστηκε. Μάλιστα. Η ώρα είναι 11:51. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου, ο σταθμός του Μαρούλη. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα μας, από τα παλάτια μας. Για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο. Μια καλημέρα στους ομογενείς μας σε όλο τον κόσμο. Μια καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Τους ευχόμαστε καλά ταξίδια, κυρίες και κύριοι. Να είναι όλος ο κόσμος καλά, να περνάει καλά και οι τουρίστες μας και οι επισκέπτες μας εδώ. Καλή διαμονή. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Έτσι βέβαια φεύγουν καθημερινά. Παραλαμβάνω, κάποιοι λιγότεροι παίρνουν τώρα τις άδειές τους και έρχονται. Και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, πάντως σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις πληροφορίες που έχουμε σαν τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός, θα έχουμε αρκετή τουριστική κίνηση και στην Άξο και στα άλλα νησιά. Μια καλημέρα, ένα μεγάλο μπράβο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο τουρισμού και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, ο οποίος Βαγγέλης Κατσαράς πραγματικά κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είχαμε και το σχόλιο με τους Γερμανούς που και αυτό ήταν προϊόν της προσωπικής δουλειάς του Βαγγέλη Κατσαρά και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτσι. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα, όλα αυτά για να έρθουν δεν έρχονται τυχαία. Και ο Βαγγέλης ο Κατσαράς πραγματικά δουλεύει και ο Δημαρχός μας ο Δημήτρης Ολιανός δουλεύει και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δουλεύει και αυτό και βλέπετε η Νάξος και έχει τη μεγαλύτερη αύξηση σε τουρισμό. Τόσο κόσμο που είχε φέτος η Νάξος και όποιος βγει, όποιος θέλει ας με διαψεύσει. Ποτέ στην ιστορία της Συνάξος δεν είχε τόσο κόσμο. Όπως και οι άλλες Κυκλάδες και η Σύρος και όλες οι Κυκλάδες. Και ελπίζουμε να έχουμε και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, σέρβις Μαρούλης και βεβαίως ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές, οι καλύτερες μάρκες του κόσμου στις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Μια καλημέρα το φίλο μας τον Νίκο από Σέριφο. Καλημέρα σε όλους τους σερφιώτες και τις σερφιώτισες. Τον ευχαριστούμε πολύ για το μηνυματάκι. Ο φίλος μας είναι ψαράς. Καλημέρα στην αγαπημένη Σέριφο, που και η Σέριφος, όπως και η Μήλος και η Σύφνος και η Κίμολος και η ΚΕΕ και η Κύφνος, όλες οι δυτικές Κυκλάδες καθημερινά ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Το αξώτικο, το πανκυκλαδικό ραδιόφωνο.

0: λοιπόν πάντα.
1: Μαύρο κρασί και καυστή.
0: Οι παραλίες σας περιμένουν. Βέβαια έχουμε μπει στο Σεπτέμβρη, έτσι. Σε λίγες μέρες ανοίγουν και τα σχολεία.

0: Μπράβο.
1: Πέμπτη σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 2026. Θυμίζουμε ο ήλιος ανέτειλε στο νησί της Ύφνου μας στις 6:52 πρώτα λεπτά και θα δύσει στο νησί της Ανάφης μας στις 7:47 πρώτα λεπτά. Και η Ανάφη και η Ύφνος και όλα τα νησιά μας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας έχουν αούς και υφαλοκρηπιδά. Ανθίμου Ιερομάρτυρος, Θεοκτής του Οσίου, χρόνια πολλά και στο σεβασμιότατο Άνθιμο της Ξάνθης που γιορτάζει σήμερα. Να θυμίσουμε ότι εδώ στην Ερμόπολη σε ισχύ από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου τα χειμερινά δρομολόγια των μίνι μπας. Επίσης εδώ στην Ερμόπολη αρχίζει ξανά το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης.

0: ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά.
1: Άρχισαν οι εγγραφές στην νοσηλευτική σχολή του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Να ακούτε 24 ώρες το 24ωρο ραδιοφωνία Κυκλάδων.

Να σας ευχηθούμε καλό μπανάκι στην παραλία. Απολαύστε την καλοκαιρία όσο ακόμα κρατήσει.

εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί σας για να μας πείτε και να σας πούμε καλημέρα Κυκλάδες αύριο στις 10 το πρωί. Καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλές βουτιές στις παραλίες μας.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδον Άξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Flare jeans. Το comeback των 70s για να φορέσεις με μποτάκια, σανδάλια και kitten heels. Τα καμπάνα jeans με το χαρακτηριστικό ελαφρώ σφαρδί τελείωμα αποτελούν μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού flare denim. Είναι εφαρμοστά από τους γοφούς μέχρι τους μυρούς και με ένα διακριτικό ή ανάλογα με το σχέδιο πιο δραματικά άνοιγμα στο τελείωμα. Η γραμμή τους κολακεύει τη σιλουέτα και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα κομψό αποτέλεσμα, γεγονός που εξηγεί γιατί έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή των fashion influencers, οι οποίες φαίνεται να αφήνουν για λίγο στην άκρη τα oversized και baggy jeans και να επιστρέφουν σε πιο fitted θηλυκές γραμμές. Τα flare jeans ταιριάζουν με διαφορετικά στυλ και μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit. Για το καλοκαίρι, τρία είναι τα παπούτσια που αναδεικνύουν ιδανικά τη γραμμή τους. Τα ankle boots, τα σανδάλια και τα ψιλοτάκουνα. Συνδύασέ τα με ένα cropped top, μια μικρή shoulder bag και statement γυαλιά για ένα look που θυμίζει τα πιο cool outfits των early 2000.
3: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Ναι, το μικρόφωνο σας φτιάξτε λίγο.
1: Το φτιάχνω, να δω, είναι. Πόσο να το
0: μπράβο
1: κάνουμε,
0: σας,
1: δηλαδή,
0: μπράβο
1: πόσο
0: σας.
1: Πιο κοντά να το πάμε.
0: Όχι πιο κοντά, πιο εκεί, μπράβο, μπράβο. Μια χαρά σας βρίσκω,
1: ναι,
0: κύριε.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι θα προτιμούσα να ξεκινήσει λίγο διαφορετικά.
0: Πώς?
1: Γιατί είναι σήμερα 3 Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη, να περνάς
0: και τσικουδιές στα
1: καφενέδες.
0: Θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και τσικουδιά στους καφενέδες, τα παλικάρια. Το πρωί ξεκίνησε έτσι.
1: Δεν πειράξει, ξεκίνησε και τώρα.
0: Θα σε βάλω το Καλογιάννη.
1: Μπορείς να βάλεις και κάτι άλλο μαζί, γιατί είναι και ο ύμνος.
0: Εντάξει, πολλά τα αφιερώματα σήμερα.
1: 3 Σεπτέμβρη είναι ιστορική ημέρα για την ανθρωπότητα. Και βέβαια είπες κάτι το πρωί.
0: Πολλά είπα το πρωί,
1: ναι, εντάξει, ένα από αυτά που άκουσα, παιδί μου. Μαντός του Νάρα. Ναι, έτσι, μπράβο. Και κλάδο στον αέρα, δεν φαίνεται και κλάδο. Είπες ότι σαν σήμερα χάσαμε στον τελικό από τους Ισπανούς, αν δεν κάνω λάθος, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
0: τη Σαϊτάμα. Από ό,τι είδα.
1: Μπράβο, ναι. Την προηγούμενη ημέρα όμως, δεν το αναφέραμε ή δεν το θυμάσαι ή δεν το βρήκες κάπου.
0: Ή μπορεί να το προσπέρασα.
1: Ή μπορεί να το είπες και να το ξέχασα εγώ να μην το ακούσω. Ήταν μια πολύ ιστορική ημέρα, γιατί κερδίσαμε τους Αμερικανούς για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Τι Αμερικανοί, ναι.
1: Τι Αμερικανοί στο μπάσκετ.
0: Τι λες.
1: Μπράβο. Και την επόμενη μέρα κατεβήκαμε ότι είμαστε το φαβορί να κερδίσουμε τους Ισπανούς.
0: Ισπανούς, Ελλάδα.
1: Αλλά αυτό λοιπόν είχε να κάνει με όπως έχουν αναφέρει οι ψυχολόγοι σε ένα σύνδρομο που έχει να κάνει με αυτό που λένε άδειασμα, ψυχολογικό άδειασμα μετά μια μεγάλη νίκη.
0: Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα.
1: Είναι δηλαδή το εκείνο το συνέστημα που έχεις κερδίσει, έχεις ανέβει στο Everest. Ωραία.
0: Ναι.
1: Και μετά πρέπει να ανέβεις στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο.
1: Αλλά επειδή έχεις ανέβει στο Everest.
0: Λες τι να μου κάνει, μου πει ο Όλυμπος τώρα. Και κάνεις 5 βήματα και λες
1: οπ, δεν μπορώ και δεν ανεβαίνεις στον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι ρεζίλη. Ναι. Θεωρητικά γίνεσαι ρεζίλη. αυτό είναι ένα ψυχολογικό που έχει να κάνει κυρίως με τον αθλητισμό, αλλά είναι και στην καθημερινότητά σου.
0: Ξεκινάμε
1: σε κάποια πράγματα.
0: Με ψυχολογία σήμερα, όπως καταλάβατε.
1: Γιατί έχουμε αναβαθμιστεί. Μετά από τις διακοπές.
0: Μετά τα πιταράκια.
1: Τα πιταράκια, ναι, κάνεις πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα,
1: κύριε. Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, σήμερα πούμε χρόνια πολλά στο Πασόκ, γιατί είναι μια μεγάλη μέρα. Πασόκ, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Παλιό Πασόκ, το αυτό.
1: Για το Ορθόδοξο μιλάμε. Γι' αυτό για το οποίο γαλουγήθηκε όχι μία, όχι δύο, ούτε τρεις, μια ολόκληρη μέχρι και σήμερα. Όλοι Πασόκ είμαστε. Γεννιόμαστε και πάμε.
0: Κοίτα, υπάρχει αλήθεια πίσω από αυτό που λες. Μεγάλη αλήθεια. Μέχρι και ο τείχος μας πράσινος είναι.
1: Έτσι, δηλαδή. Πασόκ, όλοι.
0: Μέχρι και τα green room πράσινα. Τι θα ήταν τα green.
1: Τι θα ήταν.
0: Red. Τι θα ήταν. Black. Blue.
1: Βγήκε ο Τσίπρας πάνω χάρη και τι είπαν. Άρα,
0: έδωσε.
1: Τι είπαν την άλλη μέρα ή μετά από λίγο μόλις τελείωσε.
0: Ότι δικό μας πρόγραμμα.
1: Αφενός είναι δικό μας πρόγραμμα 80%. Αφετέρου, δεν σου θυμίζει Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Καλά,
1: ακόμα
0: αυτό...
1: και στη φωνή και στην τρόπο. Άρα λοιπόν,
0: τώρα,
1: όλα έχουν να κάνουν το Πασόκ.
0: Για τον Αλέξη Τσίπρα το λέμε από την πρώτη μέρα.
1: Ναι, αλλά όσο πηγαίνει, γίνεται ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο. Είναι και πιο η φωνή, πιο μπάσα.
1: Πιο μπάσα, πιο Ανδρέα.
0: Είναι πιο το. Πιο, έτσι, να, τα χέρια, το κούνημα των χεριών. Το... Είναι.
1: Όλα έχουν να κάνουν με το Πασόκ. Ό,τι και να κάνει, είναι Πασόκ. Πα να φά και λε την εποχή του Πασόκ, τι τρώγαμε.
0: Τι τρώγαμε.
1: Μα είναι δυνατόν να πληρώνουμε τέτοιε τιμέ, δηλαδή. Ενώ την εποχή του Πασόκ είχαμε. Δεν κάνει κανεί να πει την εποχή. Τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, λες την εποχή του Πασόκ. Πάντα. Αυτό έχει καθιερωθεί.
1: Ναι, δηλαδή δεν λες, παιδί
0: επί
1: μου.
0: Εποχής Πασόκ.
1: Επί εποχή Πασόκ. Κάναμε αυτά.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε στα μπουζουξίδικα και σκάγαμε αυτά. Δεν είναι κανένα επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ πηγαίναμε.
0: Μια γαρδένια η καρδιά μου.
1: Δεν είναι κανένα επί Νέα Δημοκρατία κάναμε αυτά.
0: Όπω, ωραία, ξεκινάμε σήμερα. Ωραία, μπράβο, έτσι.
1: Δύο πράγματα θυμούνται οι
0: Έλληνες. Στην 3η Σεπτέμβρη.
1: Ναι, οι Έλληνες θυμούνται δύο πράγματα τα τελευταία 100 χρόνια.
0: Ω, ναι, για πες.
1: Εντάξει. Τη Χούντα και το Πασόκ.
0: Τα, τώρα το έχεις. Το τελείωσε εντελώς όμως. Δηλαδή, κάτσε, ντε. Κάτσε τώρα και εσύ.
1: Τι θυμούνται, δηλαδή.
0: Και άλλα θυμούνται και τα μνημόνια θυμούνται και αυτά. Έλα τώρα.
1: Αλλά σημεία αναφορά ποια είναι.
0: Τώρα, σήμερα το πρωί ξύπνησα με μια έντονη έτσι αυτή στο μυαλό μου, λέω ρε παιδί μου, τα μνημόνια.
1: Πώς
0: ήρθαν τα μνημόνια.
1: Άκουσες τον Αλέξη και το μνημόνιο, έτσι.
0: Ξέρω, ρε παιδί μου, άκουσα τέλος της τετραετίας, λέει 1.800 ευρώ βασικός μισθός. Και λέω, εντάξει τώρα, δηλαδή στα 4 χρόνια από τώρα, δηλαδή τα δημοσιονομικά μας αυτή τη στιγμή μας είπε ο κύριος Τσίπρας ότι μας επιτρέπουν σταδιακά σε 4 χρόνια να έχουμε βασικό μισθό 1.800 ευρώ. Να έχουμε μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε είδη πρώτης ανάγκης και αυτά. Ναι. Δηλαδή τα έχουμε αυτά. Λεφτά υπάρχουν, γιατί δεν τα κάνουμε.
1: Εντάξει, γιατί άμα τα κάνουμε θα μας πούνε ότι δεν κάνουμε συνετή πολιτική.
0: Κάτσε, δηλαδή,
1: ο Στουρνάρας έχει άλλη άποψη σε αυτά που λέει
0: ο Τσίπρας.
1: Γιατί ο
0: Περίμενε
1: Στουρνάρας,
0: όμως, πρέπει... γιατί θα πάμε στη δεύτερη και ίσως να μας εκπλήξει ο Πρωθυπουργός. Λέω, εύχομαι και ευχάριστα. Γιατί εκπλήξει με έκπληξη.
1: Γιατί να στεναχωρείς κάτι.
0: Γιατί σε στεναχωρώ, μπορεί να μας εκπλήξει.
1: Τι γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Κράτα μικρό. Κράτα μικρό.
1: Όχι, κρατάει. Έκανε ανάλυση σήμερα. Πριν από λίγο το πρώτο θέμα. Ναι. Έκανε ανάλυση το τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, μπορεί να ξυπνήσει εκείνο το πρωί με αυτό και να πει ρε παιδιά, εγώ να επαναφέρω το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
1: Για να απλολογώ.
0: Πάρτε και ένα ενδοκυκλαδικό δεύτερο.
1: Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Γιατί είναι οριζόντιο μέτρο.
0: Οριζόντιο.
1: Και στα οριζόντια μέτρα δεν μπορούμε να βρούμε άκρη.
0: Ναι, αλλά άλλα μέτρα όμως τα εφαρμόζει οριζόντια.
1: Δεν είναι οριζόντια.
0: Είναι. Κάποια είναι.
1: Όχι τίποτα.
0: Όχι ευνοϊκά μέτρα.
1: Τα αρνητικά, ναι, εννοείται.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει άλλη, πρόσεξε. Είναι, πρόσεξε. Σου λέει ρε παιδί, μειωμένους συντελεστές.
0: Μάλιστα.
1: Μα σε ποιους? Σε αυτούς που λένε ότι υπάρχει υπερτουρισμός και δεν αντέχουμε άλλο. Άρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν λεφτά.
0: Ναι, λεφτά.
1: Δηλαδή όταν βγαίνει ο κάτοικος της Ανάφης και φωνάζει έχουμε υπερτουρισμό.
0: Πού είσαι, δήμαρχε?
1: Ναι.
0: Πού είσαι, λέει, να φταίει, φταίει ο δήμαρχος της Ανάφης.
1: Μπράβο. Σου λέει,
0: ο Γιάκουμος ο Ρούσος. Ναι.
1: Οπότε σου λέει Μητσοτάκης.
0: Ποτέ δεν το έχει πει αυτό.
1: Όχι, ο κάτοικος σου είπα.
0: Όχι, για να μην παρεξηγηθώ εγώ.
1: Σου λέει ρε παιδί μου, γιατί να του δώσω αυτού μειωμένο, αφού έχει υπερτουρισμό, άρα έχει πολλά λεφτά. Άρα λοιπόν θα του δώσουμε περισσότερους φόρους.
0: Ναι.
1: Όχι για τους μειώσουμε, του αυξήσουμε τους φόρους. Κατάλαβε.
0: Δηλαδή,
1: όταν φωνάζεις εσύ και λες έχω υπερτουρισμό και δεν θέλουμε άλλους τουρίστες, σημαίνει ότι έχεις κλείσει το ταμείο σου, είναι γεμάτο, υπερχυλίζει. Άρα λοιπόν δεν θα σου κάνω μείωση. Θα σου κάνω αύξηση φόρων.
0: Αντί να πει, πρέπει να κάνω διαχείριση.
1: Κατάλαβες.
0: Υπερτουρισμό.
1: Απλά πράγματα.
0: Κακή λέξη.

0: Καλή σας νύχτα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλή σας νύχτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παραμονή του Σταυρού.
1: Έτσι.
0: Μεγάλη
1: χαρά. Άντε και μετά.
0: Ναι. Αυτό. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι θα έχουμε απότομη αλλαγή του καιρού.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρεις, το λέω εγώ. Εντάξει. Θα έχουμε μια σύντομη αλλά έντονα φθινοπορεινή παρένθεση.
1: Ναι.
0: Θα κάνει κρύο δηλαδή. Εντάξει, καλά τώρα για βροχές και καταιγίδες θα σου μιλήσω και μην για χαλάζει και γιατί όχι για μας εδώ. Αλλά θα έχουμε όμως και τέτοια πράγματα. Θα πέσει θερμοκρασία. Εντάξει. Δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Και η κακοκαιρία. Από την Κυριακή το καλοκαιρινό σκηνικό επιστρέφει.
1: Μάλιστα.
0: Και ο υδράργυρος θα αρχίσει να παίρνει πάλι τον ανήφορο.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Η κακοκαιρία αυτή θα χτυπήσει στερεά Ελλάδα ή Ήπειρο Πελοπόννησο.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θα έχουμε βροχές, καταιγίδες και τέτοια πράγματα. Και εμείς εδώ κάτω, εντάξει. Α, και επίσης, για να το κλείσουμε αυτό. Και σήμερα είναι επικίνδυνη κατάσταση για εκδήλωση πυρκαγιάς. Είδαμε το πρωί τι έγινε στην Άνδρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχεις δει τι έχει γίνει στην Άνδρο,
1: τη σβήσαμε. Το γράψαμε.
0: Α, το γράψαμε. Δεν το παρακολούθησα αυτό, γιατί. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Νικόδη Μελιανέ, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook.
1: Ότι είμαστε εδώ στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρετέα. Είτε Μαντός Τουρνάρα λατινικού χαρακτήρε, είτε Νικόδη Μελιανό ελληνικού στα φατσοβίβλια. Μπορείτε να μας δείτε στο Instagram Μανδία Στρουνάρα και Νάξου Σπρες. Μπορείτε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο 2285024. Κόλλησα 24 926.
0: Ήθελα να δω αν...
1: μπορείτε να μας βρείτε στους 101,3 ή 100,5 στην Ονινάξο. Γενικότερα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι ο καιρός, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε. Γιατί εντάξει, όλα τέλεια είναι, αλλά έρχεται η ΔΕ. Θα ακούσατε και τον Αλέξη χτες το βράδυ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε και τον Πασόκ να μας πει και αυτό. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Γενικότερα είμαστε μια χαρά, ευτυχισμένοι, γιατί ζούμε στην Ελλάδα, μια πολύ όμορφη χώρα. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο.
0: Δεν είναι
1: μετά
0: όμορφη τώρα η Ελλάδα?
1: Ναι, από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο.
0: Ναι, καλά τα λες.
1: Άντε και λίγο μισό Σεπτέμβρη. Άντε και λίγο μισό Μάη. Αλλά από εκεί και πέρα που όλα τα άλλα είναι τι ωραία που περνάμε.
0: Μάλιστα,
1: και
0: μάλιστα, αυτό... μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, παιδιά, και όταν ακούω γύρω μου καλό χειμώνα, νευριάζω. Γιατί ο χειμώνας δεν μας αρέσει. Καθόλου δεν μας αρέσει ο χειμώνας. Συνεχίζεται το καλοκαίρι και αυτός ο μήνας είναι ο μήνας ο δικός μας. Δηλαδή μπορούμε, ρε παιδί μου, να πάμε στη θάλασσα να πλώσουμε την πετσετούλα μας λίγο πιο εύκολα. Λέμε τώρα έτσι στις γνωστές παραλίες, ξέρεις, εδώ πολύ σύχναστες. Μπορείς να είσαι πιο άνετος μέσα στη χώρα της Νάξου, γιατί μπορείς να κινηθείς πιο άνετα. Αν και έχει ακόμα κόσμο πολύ, βλέπω. Και το βράδυ θα
1: έχουμε αρκετό. Δόξα τω Θεώ.
0: Έχουμε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στα μικρότερα νησιά είναι ακόμα καλύτερη. Είναι ακόμα πιο άνετα τα πράγματα, γιατί πολλά από τα νησιά έχουν πολύ μικρότερη σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Ακριβώς. Μέχρι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τέλος.
0: Τελειώνει η σεζόν. Οπότε τώρα κάνουμε τον απολογισμό μας. Ξεκινάμε σιγά-σιγά. Να βλέπουμε τι ψάρια πιάσαμε.
1: Ναι, από τις 15, 18, 20 Σεπτέμβρη θα δούμε τι θα κάνουμε. Παιδιά, μην φύγετε. Να πάτε, ξέρετε εκεί που είναι, να πάτε
0: στο Ντουμπάι,
1: Ταϊλάνδες και όλα τα υπόλοιπα. Καθίστε μερικές μέρες. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, μην φύγετε 1η 10 Οκτώβρη, φύγετε 1η Νοέμβρη. Να κάτσουμε λίγο να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Γιατί περισσότεροι από εμάς έχουμε κλείσει ήδη τα δρομολόγια, τα εισιτήρια για να φύγουμε και να ξανάρθουμε πάλι τον Μάρτιο.
0: One way, ξέρεις.
1: Όταν είναι, γι' αυτό.
0: Βλέπω.
1: Καθίστε λίγο, να το συζητήσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται, να δείτε ποιοι θα μείνουν πίσω. Μην κλείσετε πάλι τα μαγαζιά όλοι μέσα στο Δεκέμβρη και δεν έχουμε που να φάμε ένα σουβλάκι.
0: Να κάνουμε Χριστούγεννα.
1: Ναι, να κάνουμε Χριστούγεννα. Γιατί τώρα έχετε βγάλει τα πολλά λεφτά, οπότε τα βλέπει ο Μητσοτάκης αυτά και ωραίγετε φόρους.
0: Ναι, εντάξει, καλά τα πολλά λεφτά. Έχουν και μεγάλο κόστος, τα είπαμε αυτά τώρα.
1: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι τι βλέπει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης τι βλέπει, ο Μητσοτάκης βλέπει ό,τι θέλει. Και ο κάθε Μητσοτάκης. Έτσι δεν είναι το θέμα μας. Ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης.
1: Δεν είναι το θέμα, είναι η κυβέρνηση.
0: Ο κυβερνών. Η εκάστοτε.
1: Η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, κύριε Λιανέ, πω γκρίνια.
1: Εγώ καθόλου. Εμένα μου αρέσει που βγαίνει ο Γεραπετρίτης και λέει: δεν θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο που έχουμε να βάλουμε, αλλά. Βγαίνει ο Ερντογάν και λέει: τα βγάζουμε επί τόπου όλα. Ναι, αποστρατικοποίηση και μετά. Οπότε.
0: Των νησιών. Ωραία, έχουμε δημοσκόπηση, την είδες?
1: Ναι.
0: Και σύντερβιου. Την είδες καλά-καλά?
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί εντάξει, η διαφορά είναι στις 13,6 μονάδες. Νέα Δημοκρατία έναντι της ΛΑΣ που είναι δεύτερο κόμμα ή παρουσιάζεται δεύτερο κόμμα. Το Πασόκ ανέβηκε στο ανέβηκε 1,9% στην πρόθεση.
1: Ναι, στην πρόθεση μιλάμε.
0: Ναι. Πάλι, ο Τσίπρας από ό,τι φαίνεται χάνει έδαφος, αναφέρομαι στη δημοσκόπηση, επαναλαμβάνω, έτσι. Έτσι στην

0: Πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,3%. 26,3. Η Ελλάς βρίσκεται στο 13,7.
1: Συγγνώμη, γιατί δεν λες κατευθείαν το.
0: Θέλεις το. Εκτίμηση την εκτίμηση.
1: Βέβαια, τώρα πρώτη πα και εκλογικό και τελειώνει η ιστορία.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, εκτίμηση λοιπόν. Ναι. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Νέα Δημοκρατία 29,1. Ελλάς 15,5.
1: Μπράβο.
0: Και Πασόκ 13,2. Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλες αυτές. Η Ελληνική Λύση 9,4. Το ΚΚΕ 7. Η Ελπίδα 4,8. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,1. Και το ΜΑΡΟ 25,3% ίσα που βγαίνει το όριο.
1: Μπράβο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 2,8%. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα πια χίλια κομμάτια. Οι Δημοκράτες στο 1,8, Νίκη 0,7 και τα υπόλοιπα ακολουθούν. Α, η Νέα Αριστερά στο 0,5. Ναι. Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών που δηλώνουν αναποφάσεις, τι παρακαλώ.
1: Ναι, 11% έχει.
0: Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα.
1: Έλα ρε, αφού έχουμε κατεβάσει 1.400 κωδικούς.
0: Όχι, λένε.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, 27% λένε ότι το σημαντικότερο θέμα που μας προκαλεί δυσαρέσκεια είναι η ακρίβεια πάντως.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί δεύτερο θέμα η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ νομίζω ότι είχε ξεχαστεί αυτό.
1: Το ΠΚΠ. Αλλά τελικά όχι, αυτό έβγαλε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 19 από τους 22 είναι ένοχοι.
0: 20% λοιπόν. Ενώ τρίτη έρχεται η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών με 19%.
1: Αυτό δεν το τελειώσαμε αυτό το θέμα. Όχι,
0: δεν το έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, στην ερώτηση για τα τρία προβλήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα η επόμενη κυβέρνηση μέσα στην πρώτη διετία, πρώτη βρίσκεται και πάλι η ακρίβεια με 23%.
1: Είναι αχάριστη αυτή η Έλληνα.
0: Έλαντε η διαφθορά στο νούμερο 2. Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και για να δω λιγάκι, αύξηση μισθών συντάξεων απονομή δικαιοσύνης. Ακολουθούν η δημόσια υγεία.
1: Αυτό το είπε ο Γεωργιάδης. Έχουμε την καλύτερη υγεία.
0: Καλύτερη.
1: Έχουμε κάνει πανικίνηση στο ΕΣΥ. Βγήκε τώρα οι αξιώτες και λένε ότι 10 μέρες, 12 μέρες δεν έχουμε ορθοπαιδικό. Μα είναι δυνατόν τώρα. Δεν έχουμε ορθοπαιδικό, μα είναι δυνατόν. Ελικόπτερα έχουμε.
0: Τι τους χρειάζεται τους ορθοπαιδικούς τώρα.
1: Έχουμε ελικόπτερα.
0: Έχουμε
1: κυρίαρχους. Έχουμε από εδώ, έχουμε από εκεί.
0: Λοιπόν, η μείωση της φορολογίας και το δημογραφικό ακολουθούν. Το στεγαστικό. Η παιδεία, η δημόσια ασφάλιση και διάφορα άλλα τέλος πάντων.
1: Ευχαριστή Έλληνα.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να σου πω τι πιστεύουν για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Ρωτήθηκαν. Κατέβει και τι ωραία που είναι.
0: Πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά. Το 5% απάντησε πολύ. Το 7% αρκετά. Το 9% λίγο. Και το 78% καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Γιατί έτσι όμως.
1: Γιατί. Τι περίμενες δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή.
1: Τι περίμενες δηλαδή. Ότι θα λέγανε, α, έλα, Αντώνη, να μας σώσεις. Εντάξει.
0: Πάντως, κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε. Στο ερώτημα για το τι θεώρησαν οι πολίτες ευρύτερη επιτυχία για τη χώρα μετά τις. Τι θα θεωρούσαν μάλλον μετά τις επόμενες εκλογές. Το 45% επιλέγει μια σταθερή κυβέρνηση συνεργασίας. Το τονίζω αυτό. Και το 41% απαντά μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ενώ το 12% λέει κάτι άλλο τέλος πάντων. Κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί προφανώς έχουν καταλάβει όλοι ότι. Το πιο πιθανό είναι αυτό.
1: Μα τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν πάει πια στο 3, η Νέα Δημοκρατία κλείδωσε το 4 βουλευτές Κυκλάδες. Εντάξει. Οπότε μια χαρά είμαστε. Εμείς οι Κυκλαδίτες δεν έχουμε ανάγκη. 4 βουλευτές, μια χαρά είμαστε. Και αν η διαφορά είναι στο double score, δηλαδή συν 15-16, πάλι είμαστε σε αυτό το 4. Γιατί εμάς μας νοιάζουν οι Κυκλάδες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζει.
0: Δεν μας νοιάζει κανένα. Είστε στην Ελλάδα, είναι τα υπόλοιπα.
1: Είμαστε λίγο αυτό. Είμαστε λίγο σουβινιστές. Όπως και το κάνουμε. Οπότε μια χαρά είμαστε. Όλα καλά πάνε στις Κυκλάδες. Εντάξει, όλα τέλεια. Είναι 2,45 κάπου τόσο θα πάει η βενζίνη. Αλλά όλα εντάξει είναι.
0: Έχει πάει σε κάποια νησιά. 2,45 που λες.
1: Οπότε μια χαρά είμαστε. Όλα τα άλλα είναι αστεία και απλά τα συζητάμε. Εντάξει, να περνάει η ώρα είναι. Άντε, όλα καλά, όλα ανθυρά. Ήρθε και ο Αλβέρτος, ωραία ήτανε. Έκανε την βόλτα του, τα είπε.
0: Φωτογραφήθηκε. Άνετος, εντάξει. Άνετος, χαλαρός, ωραίος.
1: Ναι, εντάξει, ωραίος. Τι να κάνει, εντάξει. Τι είναι βασιλιάς, είναι πρίγκιπας, είναι απλά. Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Είδε εκεί και τα, πήγε και στην Κομιακή, πήγε και στα Ήρια, πήγε γενικότερα εκεί. Ωραία ήταν η διαδρομή. Έφαγε και σε καλά εστιατόρια. Στον Τορτούγκα, στον Action Collection. Οπότε ωραία είναι. Και ξεκινάνε βέβαια από, την, από σήμερα και δράσεις αρκετές σε Νάξο. Έχουμε και λειτουργίες, γιατί έχουμε και διήμερο λόγω της Παναγίας, το εισόδιο της Παναγίας. Οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε, περνάνε όμορφα πράγματα.
0: Ναι, δεν με πήγες όμως στον Ελαιόλυθο και μου λένε εδώ γεια, γεια λένε.
1: Για τον Ελαιόλυθο τι είναι, να σε πάω, αφού έτσι αλλιώς σημείο αναφοράς είναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν μου, πούμε, δεν μου λες αυτά, εντάξει, τα κρατάς για σένα.
1: Ναι, και τα κρατάς για μένα, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι άνθρωπος της να περνάω καλά, και που θα περνάω καλά μόνο στον Ελαιόλυθο, με ωραία θέα.
0: Ελένη Μαράκη,
1: Ελένη Μαράκη, να σου κάνει
0: ένα δρόμο η Ελένη.
1: Πρόσεξε
0: να πει τώρα. Όχι, παίρνει δρόμο. Κατεβαίνει στη χώρα και πηγαίνει και γύρω-γύρω και στα χωριά τα γνωστά. Και σου λέει, κάτσε ρε παιδάκι μου, πού θα βρω το καλύτερο. Γιατί άμα δεν αυτό, έχουμε ένα όνομα.
1: Ναι, πρέπει να έχουμε σημείο αναφορά.
0: Πρέπει να βρω τα καλύτερα. Πού είναι τα καλύτερα, τι κότε τι ξέρουμε, είναι δικέ μα, ξέρουμε πού θα πάρουμε αυγά. Ντομάτε, λαχανικά, αυτά, ζαρζαβατικά κτλ.
1: Δικά μα εδώ η οικογένεια δουλεύει εκεί και όλα καλά.
0: Κρέατα τα έχουμε ψάξει ένα προ ένα. Του βοσκού, του κτηνοτρόφου, του αυτό, τέλο πάντων ξέρουμε πού θα τα βρούμε.
1: Όλα είναι ήρεμα.
0: Κρασιά και τέτοια δικά μας εδώ.
1: Έτσι.
0: Το συζητάμε και δεν το διαπραγματευόμαστε κιόλας.
1: Μα ξέρω κι εγώ.
0: Το περιβάλλον το έχουμε διαμορφώσει εμείς.
1: Πανέμορφο.
0: Τη θέα την έχουμε, την έχει διαμορφώσει ο Θεούλης. Οπότε όλα τα έχουμε.
1: Έτσι.
0: Οπότε που πάμε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ελαιόλυθο.
1: Έτσι. Να μπορέσετε να το απολαύσετε και γενικότερα να περνάμε όμορφα. Γιατί αν δεν περνάς όμορφα, δεν γίνεται.
0: Να προσπαθούμε τουλάχιστον. Εκεί στη Δράμα, λέει, θα βάψουν την άσφαλτο άσπρη.
1: Γιατί?
0: Για να βοηθήσουν για τη βελτίωση των τοπικών συνθήκων θερμικής άνεσης της περιοχής.
1: Α,
0: καλό.
1: Εγώ νόμιζα, επειδή είπε να πάει ο φίλος μας ο Σπύρος εκεί, μήπως του κάνουν εξαιρετικά. Που κόκκινο κάνει, βάζουν κόκκινο χαλί. Εκεί κάνουν άσφαλτο.
0: Λοιπόν, έχω εδώ μια φωτογραφία μπροστά μου. Τη βάφουν άσπρη την άσφαλτο.
1: Α.
0: Παντού. Είναι ασπρίλα. Παντού. Σου λέει, παιδάκι μου, ναι, αντανακλά τον ήλιο το αυτό και ναι, βοηθάει όλο αυτό. Μειώνει η θερμοκρασία της ασφάλτου, βελτιώνεται το μικροκλίμα της περιοχής, αντιμετωπίζεται πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο, κατά το οποίο οι πόλεις έχουν αισθητά υψηλότερη θερμοκρασία από τις γύρω αγροτικές περιοχές.
1: Ναι, ειδικά στον Ευρωκόπη τώρα, χαμούλης.
0: Είναι, λέει, ένα υλικό, ένα ειδικά ψυχρό βιοκλιματικό χρώμα αυτό, με το οποίο γίνεται επίστρωση στο οδόστρωμα, το οποίο έχει ως βάση εξειδικευμένες ακριλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, που όπου το πάω ολόκληρο.
1: Ωραία το είπες, μονοκόμματο. Εδώ στη Κυκλάδα βέβαια δεν μπορεί να έρθει γιατί κάνει ζέστη, οπότε δεν μπορεί.
0: Γιατί δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί να έρθει τώρα στη Κυκλάδα, αυτά τα πράγματα.
0: Είναι μακριά.
1: Εκτός από είναι μακριά, είναι και η περιοχή τέτοια, ρε παιδί μου. Κάνει ζέστη.
0: Και εκεί κάνει ζέστη, γι' αυτό το κάνουν, γιατί κάνει ζέστη.
1: Εδώ κάνει άλλη ζέστη. Και όταν να το ρίξουμε θα κάνει κρύο. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα.
0: Γι' αυτό. Είναι, δεν πέφτει η ψυχρή άσφαλτο.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, έχουμε τα θέματά μας τώρα με αυτούς. Οπότε δεν.
0: Έχουμε όμως άσπρη διαγράμμιση στους δρόμους.
1: Έχουμε.
0: Το είδες αυτό.
1: Ναι, γιατί τώρα φύγανε οι ξένοι δεν χρειάζονται.
0: Να βλεπόμαστε εμείς οι ντόπιοι.
1: Οπότε εμείς χρειαζόμαστε και έτσι τη φτιάξαμε. Οπότε, τους ξένους θα το κάνουμε τώρα.
0: Ναι, αλλά με τις πρώτες βροχές, όταν με το καλό έρθουν και αν έρθουν φέτος, θα φύγουν αυτές. Θα
1: ξανακάνουμε πάλι το Σεπτέμβριο.
0: Ξαναφρεσκάρισμα.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Και οι διαβάσεις των πεζών εκεί στα σχολεία, ειδικά μπροστά, σχολικές διαβάσεις.
1: Αφού ξέρουν οι ντόπιοι.
0: Και δεν βάζουμε χρώμα όπως βάζουν σε τόσα νησιά.
1: Οι ντόπιοι ξέρουν. Που είναι η διάβαση, οπότε δεν χρειάζεται.
0: Και τα παιδάκια τα ντόπια ξέρουν.
1: Και τα παιδάκια ξέρουν, αλλά αφού ξέρουν. Στην Άξο κυριαρχεί το ξέρω.
0: Όσοι ξέρω,
1: όσοι πρέπει να ξέρουν, ξέρουν.
0: Ξέρω εγώ που είναι η διάβαση και μη φαίνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: άρα ο ξένος δεν ξέρει. Αλλά ο ξένος δεν έχει σχολεία τότε, οπότε δεν χρειάζεται και διάβαση.
0: Ο ξένος τώρα. Άλλωστε, για τον ξένο ισχύει η προτεραιότητα του ντόπιου.
1: Έτσι.
0: Εγώ είμαι ντόπιος, έχω προτεραιότητα. Άρα τι, δεν κατάλαβα.
1: Να του δώσουμε τώρα και διαγράμμιση.
0: Σαν να τρεπόμαστε λίγο.
1: Έλα, μα αμέσως. Παίρνεις παράδειγμα τώρα, επειδή πήγες εκεί σε άλλα νησιά που έχουν τέτοιες διαγραμμίσεις, έχουν και αυτά.
0: Όχι,
1: και τέτοια.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι όπου δεν υπάρχει διαγράμμιση σε κάποιες περιοχές, λένε προσοχή δρόμος χωρίς διαγράμμιση. Ταμπέλα.
1: Το λέω, το έχουμε κι εμείς.
0: Το έχουμε κι εμείς αυτό.
1: Με στον δρόμο που πηγαίνει προς Αλικό, προς Καστράκι. Πήγες χθες.
0: Έχει ταμπέλα.
1: Χθες και την είδες ταμπέλα.
0: Α, ναι, βέβαια. Τι λες, μπράβο. Μπράβο, εξελίξεις.
1: Βέβαια.
0: Με ταμπέλες.
1: Έχουμε
0: και άλλες ταμπέλες βεβαίως, οι οποίες είναι πίσω από τα καλάμια.
1: Εντάξει, αυτές είναι άλλες ταμπέλες τώρα. Μην τα θέλουμε και τα δικά μας τώρα. Προλαβαίνουμε
0: να κατέβεις από το αυτοκίνητο. Αλαρμάκια, τραβάς χειρόφρενο, κατεβαίνεις κάτω, παραμερίζεις τα καλάμια, βλέπεις την ταμπέλα, ξαναγυρνάς το αυτοκίνητο, παίρνεις δρόμο, φεύγεις. Λες είμαι καλά, πάω καλά.
1: Τι άλλο θέλω.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη ραδιοφωνιακή κλάδο 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ο Νικόδημος ο Λιανός είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Εγώ είμαι εδώ, οπότε ακούγομαι. Άρα λοιπόν είμαστε εντάξει, μα το στον άλλον στο άλλο.
0: Υπήρχε περίπτωση να μην ακούγεσαι.
1: Εντάξει, κάνει κάτι τέτοια παράξενα.
0: Δεν τα κάνω. Πάντα βγαίνει στον αέρα, πάντα μιλά και πάρα πολύ.
1: Α, σωστά.
0: Ροξάνη, μιλά πολύ.
1: Εννοώ, εσύ δεν μιλά καθόλου.
0: Εγώ έχω και ένα όνομα να υποστηρίξω.
1: Σωστά, έτσι, μπράβο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ραδιοφωνική κλάδα, εμείς είχαμε εξαφανιστεί λίγο, είχαμε πάει μέχρι τον Ελαιόλιθο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη, που η οποία μας βοήθησε και πάλι ώστε να, έτσι, να απολαύσουμε ένα γρήγορο drink. Γιατί έχει και αυτά τα πραγματάκια, δηλαδή δεν πηγαίνεις μόνο για φαγητό. Είπαμε ότι ο Ελαιόλιθος είναι εμπειρία ζωής. Άρα λοιπόν θα έχει μέσα και τα απογευματινά και τα βραδινά.
0: Εκείνη την ώρα τελικά, τι έγινε αυτή
1: εκείνη
0: η ώρα.
1: Εκείνη την ώρα θα μάθουμε.
0: Που την ήθελες πολύ.
1: Θα μάθουμε, θα μάθουμε. Ελένη... Γιατί μέσα σε όλα αυτά που σκέφτεσαι υπάρχουν και τα υφαντά. Τα υφαντά λοιπόν είναι σημείο αναφοράς και η μονή.
0: Μονή, σημείο αναφοράς.
1: Η οικογένεια δηλαδή της Ελένης νομίζω ότι φημίζεται γιατί ασχολείται και με αυτά. Άρα μπορεί να σε βοηθήσει. Σε αυτό
0: ναι,
1: το
0: τίποτα,
1: τομέα.
0: Τίποτα, δεν κάτι δικά μας εδώ εσωτερικά. Ναι, εντάξει,
1: θα γίνουν εξωτερικά αργότερα.
0: Θα γίνουν εξωτερικά αργότερα, σωστά. Πολύ σωστά το είπες. Η Ελένη, πρέπει να σας πω, η Μαράκη. Δεν ξέρω, πρέπει να παθαίνει ένα σοκ όταν σε βλέπει.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί είσαι απαιτητικός.
1: Απαιτητικός,
0: ρε παιδί μου. Γιατί είναι αυτό και για να δοκιμάσω και αυτό και αυτό δεν μου το έχεις δώσει να το φάω. Όχι, και εκείνο γιατί δεν μου το έφερες ποτέ. Γιατί δεν μου είπες ότι έχεις και εκείνο. Που είναι πολύ εύκολο στο φαγητό.
1: Πολύ εύκολο στο φαγητό μου, κάποιος άλλος δεν είναι.
0: Απαιτητικός είναι. Απαιτητικός, σας το λέω να το ξέρετε. Δηλαδή βλέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Βλέπει η κολοκύθη και κάνει κάτι τέτοια. Και μετά από λίγο πέφτει μέσα στην κολοκυθόπιτα.
1: Ναι, εντάξει, εγώ είπα.
0: Μετά πάμε παραδίπλα. Βλέπει κάτι που έχει μέσα, ας πούμε, καρότο. Βλέπει το καρότο και λέει καρότο. Και μετά είναι καραμελωμένο το καρότο, ας πούμε, και πέφτει
1: το
0: μέσα στα καρότα.
1: Ναι.
0: Και είδε το καρότο, μπορείς να το κάνεις.
1: Ενώ η Στουρνάρα, παραδείγματος χάρη, βλέπει, λέει, εγώ το όλα πάντα. Όλο το όλα πάντα. Και μετά αρχίζει. Το ένα δεν μπορώ, το άλλο δεν μπορώ, το άλλο δεν μπορώ, το άλλο δεν μπορώ. Εντάξει, ναι.
0: Εγώ τουλάχιστον είμαι ανάποδο. Να το πω, να το εκμυστηρευτώ εδώ στον αέρα. Που στη Μήλο φτιάξανε ένα σωρό πιάτα με σαλιγκάρια. Ό,τι σαλιγκάρι μπορείς να φανταστείς. Με πελτέ, με αυτά με κρεμμύδια μέσα, με γλυκοπατάτες μέσα, με όλες τις εκδοχές. Η αλήθεια είναι ότι στις κατσαρόλες μέσα. Που έβραζαν τα σαλιγκάρια και τα αυτά. Μύριζε πάρα πολύ ωραία όλο αυτό και το έβλεπα και έλεγε: παιδί μου, ωραίο, ωραία μυρωδιά, ωραίο πράγμα. Ναι. Και έρχεται μια κυρία μετά από το τρίτο, τέταρτο πιάτο τέλος πάντων που μαγειρεύτηκαν τα σαλιγκάρια, με ένα πυρούνι και ένα σαλιγκάρι στο χέρι και μου λέει: έλα εδώ, μου λέει να δοκιμάσει. Ναι. Λέω: όχι, λέω, ευχαριστώ, δεν αυτό. Βρέβε, έλα εδώ, μου λέει τώρα και άστι ντροπέ. Και ποιε ντροπέ τη λέω: άστο, άστο. Μου λέει: όχι, έλα εδώ να δοκιμάσει. Και τη λέω: στο αυτή πια. Ναι. Λέω να σα εκμυστηρευτώ κάτι. Μου λέει: λέω, δεν τρώω σαλιγκάρια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κάπως έτσι. Να πούμε ότι μετά τις 2 θα έχουμε καλεσμένη στο στούντιο, παιδιά, γιατί σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε και για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Σωστά.
0: Τα παιδάκια ετοιμάζονται ήδη, έχουν πάρει τα σχολικά τους, έχουν τα τετράδια τους, τις κασετίνες, τα μολύβια,
1: τα πάντα όλα.
0: Τα στυλό, τα πάντα όλα.
1: Έχουμε πει ότι ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες για καθαρισμούς και όλα, ώστε να είναι πανέτοιμοι οι αίθουσες και ό,τι χρειάζεται για τη νέα χρονιά. Έχουμε πει ότι ήδη εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί, ψάχνουν να βρουν σπίτια και όχι μόνο σπίτια, αλλά ακόμα και ανθρώπους με τους οποίους θα μπορούν να πάνε να μοιραστούν αυτοκίνητα ή οτιδήποτε για να πάνε στη σχολεία. Το βλέπουμε δηλαδή μέσα από όλες αυτές τις ανακοινώσεις που γίνονται. Οπότε και έχουμε και βέβαια και για πρώτη φορά στην Νάξο Εσπερινό Γυμνάσιο, κάτι το οποίο έρχεται να κλειδώσει το σύνολο των δομών που πρέπει να έχει μία περιοχή, ώστε οποιοδήποτε θέλει να σπουδάσει, να ολοκληρώσει μάλλον ή να καλύψει κενά σε θέματα εκπαίδευσης, να μπορεί να τα βρει στην Άξο. Δηλαδή μέχρι τώρα είχαμε οτιδήποτε άλλο εκτός του Εσπερινού Γυμνάσιου. Είχαμε δεύτερης ευκαιρίας, είχαμε Λύκειο, Εσπερινό, είχαμε τεχνητά ΕΠΑΛ, το παλιό τεχνικό Λύκειο όπως λεγόταν τότε νομίζω. Δεν είχαμε όμως περνό γυμνάσιο. Το έχουμε από φέτος λοιπόν, οπότε η κυρία Κριτικού θα έρθει να μας βοηθήσει λίγο.
0: Να μας βοηθήσει, να μας
1: βοηθήσει. Ναι, και επειδή έχει μια μεγάλη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευση, ευκαιρία είναι να κάνουμε και μια γενικότερη κουβέντα πάνω σε αυτό το ζητηματάκι. Mm-hmm. Εκπαίδευση στην Άξο.
0: Να πούμε ότι φωτιά έχουμε και στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχουμε και στη Χαλκίδα. Και το πρωί είχαμε και στην Άνδρο, όπως είπαμε, όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Η οποία σβήστηκε χάρη στα παιδιά που πήγαν αμέσως. Στείλαμε και το δικό μας το ελικόπτερο, γιατί εμείς συναξιότητες είμαστε
0: φιλάρες.
1: Οπότε στείλαμε και το δικό μας ελικόπτερο. Ναι, έριξε το νεράκι του και όπως είπαν και τα παιδιά από την πολιτική προστασία εκεί στην Άνδρο, χάρη στα εναέρια μπόρεσαν να ελέγξουν την φωτιά και να τελειώσουν όλα γρήγορα και απλά. Ωραία. Τι άλλο θέλουμε τώρα να πάμε να δούμε λοιπόν ότι έχουμε την σε Κομιακή και Μονή, mm-hmm. 7 και 8 του μήνα, mm-hmm. να πούμε ότι έχουμε πανηγύρι λόγω mm-hmm. της Παναγίας και θα έχουμε λατρευτικές εκδηλώσεις εκεί με λιτανίες, σπερνούς, λειτουργίες, ό,τι προβλέπετε. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο σημεία στην Ορεινή Νάξο ή στη Βόρεια Νάξο, όπως θέλετε πείτε το.
0: Είναι σημεία αναφοράς
1: αυτές
0: τις ημέρες.
1: Είναι σημεία αναφοράς αυτό το διήμερο.
0: Να σας πούμε ότι σήμερα ξεκινάει η φλόγα της, το φεστιβάλ, ή μάλλον όχι, στο πλαίσιο του φεστιβάλ η φλόγα της παράδοσης. Ξεκινάει τριήμερο εκδηλώσεων και η διοργάνωση μεταφέρει τη δράση από τον Άγιο Μινά της χώρας στα Σοκάκια των Τρυπόδων και ολοκληρώνεται στην παραλία της χώρας.
1: Ναι.
0: Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, τι έχουμε? Αυλαία στις 7 παρατέταρτο στο θεατράκι του Αγίου Μινά στη χώρα της Νάξου. Το ανοιχτό και δωρεάν σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τα βήματα, το ρυθμό και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των παραδοσιακών αξιακών χωρών.
1: Mm-hmm.
0: Αύριο τι έχουμε? Έχουμε παραδοσιακό γάμο στις Τρίποδες. Στις 8 ναι, το βράδυ οι Τρίποδες θα μετατραπούν σε σκηνικό αναβίωσης του παραδοσιακού γάμου. Τα αξοπατήματα, η χορευτική ομάδα με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Τρυπόδων Νάξου θα παρουσιάσει το έθιμο μέσα στους δρόμους του χωριού.
1: Mm-hmm.
0: Και θα επαναφέρει εικόνες, μουσικές και τελετουργικά μιας άλλης όμορφης όμως εποχής.
1: Mm-hmm.
0: Μετά την αναβίωση θα ακολουθήσει νησιώτικο γλέντι στην ταβέρνα του Αντώνη Λαγογιάννη στις Τρίποδες και το Σάββατο έχουμε χορούς από όλη την Ελλάδα. Στην παραλία της χώρας. Τι έχουμε? Ο Σύλλογος Χωροστάση από το Βόλο.
1: Ναι.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθυρών Πέλλας. Η ομάδα Κοσκίνων Δρυμών Εύβοιας. Το χορευτικό σχήμα Καρίστου Ανεμόπυλες. Ο Σύλλογος Αγίας Παρασκευής Λαμίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου Θυματάδε. Εδώ είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί έχουμε και δικούς μας ανθρώπους εκεί μέσα. Και η χορευτική ομάδα Νάξου Αξοπατήματα βεβαίως. Η βραδιά θα συνεχιστεί με νησιώτικη μουσική, με χορό ανοιχτό για όλους και θα μετατρέψει την παραλία της χώρας σε ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι. Πάρα πολύ όμορφο είναι όλο αυτό. Mm-hmm. Ένα τριήμερο γεμάτο παράδοση, χορό και όμορφες στιγμές.
1: Επειδή είμαστε στο Σεπτέμβριο και έχουμε ακόμα θεματάκια, να αναφέρω ότι πριν από λίγο με ενημέρωσε αγαπημένοι φίλοι από την Ανατολική Νάξο ότι στην Ανατολική, όχι ψέματα, Βόρεια Νάξο. Βόρεια, ναι, βόρεια.
0: Προς Ανατολή σου, έλα, Σταυρό.
1: Ανατολικά, δυτικά, βόρεια, νότια. Ναι, βόρεια, λοιπόν, Νάξο. Εκεί στη Χίλια Βρύση έχουμε ένα θεματάκι με το ίντερνετ, το τηλέφωνο.
0: Έλα τώρα.
1: Εδώ και μία εβδομάδα λέει δεν υπάρχει τηλέφωνο στην περιοχή.
0: Ψέμα.
1: Ίντερνετ. Από την άλλη, μετά θα σου πει κάποιο τι να το κάνετε, μωρέ, το τηλέφωνο.
0: Τι το θες το τηλέφωνο,
1: γίνε άνθρωποι εκεί πέρα, βγείτε να πείτε ένα γεια.
0: Παιδί μου, πάρε μια ντουντούκα και βγες έξω και πες τα.
1: Πρέπει να κάνουμε και αυτά.
0: Θέλουμε και ίντερνετ.
1: Έχουμε όμως οπτική ίνα.
0: Άμα έχουμε οπτική ίνα, τα έχουμε όλα. Τελείωσε. Δηλαδή αναβάθμιση στην περιοχή, έτσι. Θες και ίντερνετ, ενέτη 2026, αν είναι δυνατόν.
1: Κάποιος μου έλεγε πάντως ότι αυτό με την οπτική είναι πολύ αστείο, γιατί υπάρχουν περιοχές στις οποίες... μπράβο, ναι, για την Άξο. Ναι, στην πόλη της Νάξου έχει περάσει η οπτική είναι εδώ και πολύ καιρό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν όλοι γραμμές καλές. Εντάξει, ναι. Να τα πούμε αυτά. Έχουμε οπτική ίνα, αλλά δεν έχουμε γραμμή.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτή η ταξιδιωτική αρθρογράφος.
1: Ναι, αυτή από το
0: Γερμανίδα.
1: Η Μέρκουρ.
0: Πώς έγραψε ότι η Νάξος. Εντάξει, είναι ένα ερχόμενος ελληνικός τουριστικός προορισμός. Πού τον είδε το το χαρακτήρα του ταξιδιωτικού, του μυστικού προορισμού στην Άξο.
1: Κοίταξε, εάν έχεις στο μυαλό σου ότι ο κόσμος όλος ξέρει Μύκονο Σαντορίνη, οτιδήποτε άλλο, που σου είπα, ο μέσος όρος ξένων ξέρει Μύκονο Σαντορίνη. Αν τους πεις, παιδί μου, πες μου πέντε νησιά από την Ελλάδα, θα σου πει, σίγουρα δεν σου βάλει την Άξο μέσα. Άρα λοιπόν για το μέσο Ευρωπαίο η Νάξος παραμένει ακόμα κάτι το οποίο δεν είναι brand name. Άρα όταν θες να βγάλεις και ένα καλό τίτλο, θα πας λοιπόν σε ένα κρυμμένο θησαυρό, σε ένα διαμάντι, μυστικό κάτι τέτοιο, σε ένα μυστικό θησαυρό ή οτιδήποτε. Δεν είναι, όσο και αν
0: και
1: μας ενοχλεί, ναι, όσο και αν μας ενοχλεί, δεν είναι ούτε Σαντορίνη, ούτε Μύκονος, ούτε Ρόδος, ούτε Κέρκυρα, ούτε Κρήτη.
0: Ναι. Στο όνομα, άρα... ναι, εντάξει. Απλά, να, φέτος ας πούμε μου λέγανε Σαντορίνη και μίλαγα και χθες,
1: ναι,
0: με μια φίλη μου στη Σαντορίνη και μου λέει, ρε Μαντώ, μου λέει φέτος εντελώς διαφορετική εικόνα στη Σαντορίνη, ναι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Okay.
0: Τώρα δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω καταλάβει ακόμα πού οφείλεται αυτό. Οφείλεται στη σεισμική δραστηριότητα πέρυσι. Οφείλεται στο γεγονός ότι είχε πάρει έτσι τον ανήφορο και ξέρεις, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, κάνεις μία παύση και λες, όπα, ένα βήμα πίσω για να ξαναφορτσάρουμε.
1: Προφανώς, όλα αυτά το κάνουν. Ναι.
0: Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Πάντως η εικόνα φέτος στη Σαντορίνη μου το λένε όλοι ότι είναι εντελώς διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και οι τιμές είναι πολύ καλύτερες φέτος στη Σαντορίνη. Πολύ πιο οικονομικά.
1: Άρα λοιπόν,
0: μπορεί να μείνει,
1: ναι,
0: κάποιος και
1: λοιπόν,
0: να φάει και ούτω καθεξής.
1: Και αν θες να το πας και λίγο παραπέρα, σκέψου ότι η Σέλεστα Παραμεσχάρη Κρούις έδωσε το πρόγραμμα για το 2018, για το 2028, τώρα το δίνει
0: 28.
1: Για το 28, ναι, τώρα το δίνει, ναι, για το 28, πάνω το έχεις δώσει και πέρυσι βασικά,
0: ναι,
1: προβάλλει Σαντορίνη, Μύκονο, Μήλο,
0: ναι.
1: Αυτά προβάλλει αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: Άρα λοιπόν για κάποιους η Μήλος αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερο όνομα,
0: ναι. Ναι, γιατί έχει την κρουαζιέρα.
1: Η κρουαζιέρα. Μπορεί να μας αρέσει η κρουαζιέρα, αλλά είναι το θέμα τι πουλάς. Και πάντα είναι όπως μας έλεγε ένας φίλος σήμερα.
0: Όχι Σύρο.
1: Όχι Σύρο. Όπως μας έλεγε ένας φίλος σήμερα. Όταν πιπηλίζει το μυαλό σε κάποιον, είτε με καλό είτε με κακό τρόπο, στον άλλο μένει το όνομα.
0: Ναι, είναι το μπιριμπίρι. Αυτό,
1: ναι. Αυτό που λένε δηλαδή το mouth to mouth είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βγαίνει τώρα η εταιρεία αυτή κρουαζιέρας και λέει Μήλος.
0: Ναι.
1: Μήλος. Απευθύνεται σε Αμερικανούς, απευθύνεται σε άλλους. Το βλέπουν. Μήλος. Μήλος. Για να το λένε αυτοί, κάτι θα ξέρουν. Μήλος.
0: Ναι, κάτι βλέπουν,
1: να δούμε.
0: Κάτι,
1: ναι,
0: κάτι, κάτι
1: πάμε
0: βλέπουν. Έχουν...
1: Το ότι θα πας εκεί και θα αρχίσεις να λες, ω, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο, δεν πήγες. Τα πλήρωσες.
0: Ναι, στο πούλησαν. Με κάποιο τρόπο στο πούλησαν. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή το πουλάς. Βρίσκεις έναν τρόπο
1: γιατί,
0: και το πουλάς.
1: Γιατί έχεις λιμάνι, γιατί έχεις PR, δεν ξέρω τι έχεις. Έχεις.
0: Έχεις κάτι, μια ιδιαιτερότητα την οποία μπορείς εύκολα να την επικοινωνήσεις προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Μήλος έχει την ιδιαιτερότητα του ηφαιστειογενούς, έτσι, τοπίου.
1: Ναι,
0: και
1: έχει και
0: το
1: σαρακίνικο. Έχει το ελικόπτερο. Δεν τον μοιάζει τον ξένο το ελικόπτερο που πήγε.
0: Όχι.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει ελικόπτερο. Εμάς, τους Έλληνες, μας νοιάζει ότι πήγε ελικόπτερο εκεί. Το ξένο δεν τον
0: νοιάζει.
1: Τον νοιάζει το σαρακίνικο, σαν περιοχή.
0: Ναι, σου λέει είναι κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου, πού θα το δω. Μια φορά θα το δω.
1: Απλά πράγματα.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν στο κάτι ιδιαίτερο. Έχει κάτι ιδιαίτερο. Η Μήλος έχει κάτι ιδιαίτερο. Η Μύκονος δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Έχει κάτι το οποίο καθιερώθηκε πριν χρόνια, γιατί κάποιοι το καθιέρωσαν πάρα πολύ έξυπνα.
1: Ναι, η Μύκονος έχει τη διασκέδαση.
0: Μπράβο.
1: Πουλήθηκε, αν θυμάσαι και το ντοκιματέρ που είδαμε.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ήταν πολύ ωραίο το ντοκιματέρ.
1: Θεούλης ο τύπος.
0: Πολύ καλά, μας ακούει λέει κανένας τώρα. Λέω και πράγματα λέει που δεν πρέπει. Μας ακούει και στην κάμερα τώρα.
1: Κοίταζε
0: πάνω την ταράτσα πάνω. Λέει μας ακούει και κανένας και βγήκε σε ντοκιμαντέρ.
1: Έτσι και έβγαινα έξω λέει 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πήγαινα και με αυτές εκεί πέρα. Ωραία ήταν εκεί. Μετά ξαναγύρισα. Μετά έπρεπε να δυνάμει. Ξανάβγαινα πάλι έξω. 3, 4, 5, 6. Εντάξει. Ερχόταν.
0: Και ελπίζω να μην μας ακούγε κανένας.
1: Δεν μας ακούγε κανένας. Ερχόντουσαν λέει άλλοι. Εντάξει, φιλιόντουσαν, κάνανε εκεί πέρα. Γιατί, πού είναι το πρόβλημα? Ωραία πράγματα, ελεύθερα.
0: Η Μύκονος λοιπόν πούλησε κάτι.
1: Την ελευθερία.
0: Πούλησε την ελευθερία, μπράβο.
1: Την ελευθερία.
0: από και σε εποχές οι οποίες δεν ήταν σαν σήμερα, που είναι όλα.
1: Μέσα στη Χούντα ήταν. Μετά τη δικτατορία.
0: Μετά το δικτατορία, ναι. Λοιπόν, πούλησε κάτι και αυτό το κάτι καθιερώθηκε. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και βέβαια, ελευθερία.
0: Και σήμερα τη συζήτηση που είχαμε με το φίλο μας αυτό, αναφέρθηκε λίγο, γιατί προσπαθήσαμε λίγο να δούμε τις διαφορές ανάμεσα στα νησιά και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί κάθε νησί το τουριστικό του προϊόν. Και μας έλεγε λοιπόν ότι η Μύκονος έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να προσφέρει προς τα έξω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και είναι αποφασισμένο αυτό το κάτι από όλους τους Μυκονιάτες. Ναι. Δηλαδή σου λένε, παιδιά, εμείς έχουμε αυτό το προϊόν.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα δώσουμε προς τα έξω, αυτό θα προωθήσουμε όλοι μαζί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι.
1: Και τελειώνει η ιστορία.
0: Το ίδιο κάνει και η Σαντορίνη.
1: Ναι.
0: Με διαφορετικό τρόπο, αλλά το ίδιο ακριβώς κάνει.
1: Δηλαδή, βρίσκεις, παιδί μου, όλα τα νησιά παλεύουν να δώσουν κάτι.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία,
0: το
1: σου λέει, η Σύφνος. Τι έχουμε να πουλήσουμε, Τσελεμεντέ. Νικόλαος Τσελεμεντές. Η Σύρος. Τι έχουμε, ιστορία και συνύπαρξη Ορθόδοξων Καθολικών. Το πουλάει. Και. Ναι, εντάξει.
0: Έχουν, το πουλάνε. Και αυτό, το
1: πουλάνε. Πουλάνε ρεμπέτικο, το φεστιβάλ.
0: Στο φεστιβάλ, ωραίο.
1: Ναι, εκεί ήρθε ο Νταλάρας, τραγούδησε. Το ότι υπάρχει κάποιο και γκρινιάζει, λέει, με τον αυτόν και έτσι και διαπράγματα. Δεν μας νοιάζει.
0: Δεν έχει σημασία. Ήρθε ο Νταλάρας και τραγούδησε και.
1: Εντάξει.
0: Έγινε αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι
1: αυτό.
0: Που είναι σημείο αναφορά για τη Σύρο.
1: Πα στην Τίνο. Σου λέει, Τίνο Σπαθ. Εκεί κάνουμε πράγματα, έχουμε πρωτογενή τομέα, έχουμε καιρό, ακόμα και με τον καιρό παίζουν και λένε ότι εδώ έχει
0: αέρας
1: και όλα τα σχετικά. Ναι. Πας στην Άνδρο και σου λέει λεμόνι, λεμόνι Άνδρου και κάνει φεστιβάλ με το λεμόνι.
0: Ναι.
1: Και σου λέει νερά, έχουμε από εδώ, έχουμε από εκεί, σου βρίσκει κάτι. Δηλαδή πάντα κάθεσαι εδώ στην άκουση και λες πατάτα.
0: Να σου πω κάτι. Όχι, όχι, δεν λες πατάτα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εμείς έχουμε πέσει στο. Έχουμε μπει στο τρυπάκι. Είναι αυτό που το είχαμε ακούσει και σε μια. Στην κοπή της πίτας της Ένωσης Ξενοδόχων πριν από 3 χρόνια.
1: Ναι, που είχε πει ο Γιάννης Μαργαρίτης.
0: Η Νάξος έχει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πώς πρέπει να προωθήσουμε
1: πάντα...
0: τα πάντα έξυπνα προς τα έξω. Δηλαδή όλα όσα είπε πριν από λίγο ο Νικόδημος, η Τίνος, Νάξος Παθ, γαστρονομία και αέρας. Η Άνδρος, λεμόνια. Δεν έχουμε εμείς πορτοκάλια και
1: πλάκα,
0: μανταρίνια και βερίκοκα στο παρελθόν, ένα σωρό και τώρα δηλαδή. Λοιπόν, ξέρω εγώ, όλα τα νησιά έχουν κάτι και η Νάξος, δεν το λέω εγώ αυτό, το έχω ακούσει από το στόμα ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό 800 χρόνια. Λοιπόν, και λέει η Νάξος έχει τα πάντα. Δηλαδή θα πας στην Άνδρο να πουλήσεις κάτι συγκεκριμένο γιατί αυτό έχει η Άνδρος. Ή αυτό έχει η Μύκονος, ή αυτό έχει η Σαντορίνη, ή αυτό έχει, ξέρω εγώ, η Μήλος. Η Νάξος τα έχει όλα. Σε αυτό στα όλα εμείς χανόμαστε κάπου.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε, όχι δεν ξέρουμε.
0: Δεν έχουμε βρει τον τρόπο.
1: Απλά δεν έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί να πούμε ότι κοιτάξτε, θα πάμε και θα πουλήσουμε το όλα.
0: Ναι.
1: Θα πουλήσουμε το όλα.
0: Μεθοδευμένα, όμορφα.
1: Όλοι μαζί. Αλλά πετυχαίνει ο ένας και λέει: όχι, θα πουλήσω μάρμαρο. Όχι, θα πουλήσω πατάτα. Να. Όχι, θα πουλήσω σμύριδα. Όχι, θα πουλήσω το άλλο. Και στο τέλος δεν πουλάς τίποτα. Γιατί υπάρχει γκρίνια από πίσω.
0: Έχεις πολλά, μπερδεύεις πολλά.
1: Μπερδεύεις πολλά και όταν μπερδεύεις πολλά αρχίζουν τα άσχημα.
0: Τα μπερδέματα.
1: Ναι. Οπότε σου λέει μετά, πού να πάω, τι να ασχοληθώ με αυτούς που δεν ξέρουν τι θέλουν. Ας πούμε τι θέλουν. Πας να πεις, θα πουλήσω παραλίες. Και βγαίνει ο άλλος από πίσω και λέει: όχι, δεν είναι παραλίες, δεν είναι καλά, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Πάω να πουλήσει κρουαζιέρα. Όχι, δεν είναι καλό, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Πάω να πουλήσει πατάτα. Όχι και πατάτα, τρώνε και στον Ευρωκόπη. Πάω να πουλήσω τυρί. Όχι και τυρί τώρα, αφού τυρί φέρνουμε γκούντα. Δηλαδή, ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Πολύ γκρινιάζεται πάντως. Πολύ γκρινιάζεται.
0: Πολύ γκρινιάζεται. Ροξάνη, μιλάς πολύ.
1: Ροξάνη. Αυτό είναι και δουλειά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλη συζήτηση έχει. Γιατί είπαμε, Τσίπρας είναι αυτός. Νέα Δημοκρατία είναι αυτή. Έρχεται με τα καλά της. Έχουμε τους Γερμανούς, τι ωραία που τα λένε. Όπως είπαμε, Κομιακή και.
0: Ποιες ημερομηνίες είναι?
1: Από αύριο, από σήμερα έχει ξεκινήσει.
0: Ξεκίνησαν οι εργασίες.
1: Ναι,
0: οι εργασίες, ναι.
1: Όλοι αυτό απλά κορυφώνεται κάποια στιγμή.
0: Ναι,
1: Όλοι μένουμε στις εξαγγελίες, αλλά δεν είναι εξαγγελίες, γιατί είναι κάτι το οποίο τραβάει πολύ. Έχει πολλά πράγματα και μάλιστα όταν κάνει την εξαγγελία ο πρωθυπουργός. Μετά έρχονται οι υπουργοί και αναλύουν όλο αυτό το θέμα. Είπε ο Τσίπρας, παραδείγματος χάρη, αυτά που είπε χτες, θα υπάρχει το οικονομικό κομμάτι, το οποίο θα γίνει αυτό. Έρχεται το Πασόκ, θα κάνει τη δική του ανάλυση. Έχει μετά,
0: έχει
1: άλλους,
0: μετά τα διάφορα. Τα αυτά. Άρα, και
1: λοιπόν,
0: τις,
1: δεν είναι απλά.
0: Και τις αναλύσεις και τις εξειδικεύσεις ούτως ή άλλως από το κυβερνητικό επιτελείο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για να μην το ξεχάσουμε, γιατί θα πιάσουμε την κουβέντα μετά και θα το ξεχάσουμε.
1: Το Σάββατο είναι τα γένεια πάντως.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Προσέξτε πολύ όλοι σας αυτό που λένε ούτε στον άγγελό σας νερό. Στις μέρες μας, κάντε το πράξη. Μη σας χτυπήσει κανένας στην πόρτα. Δεν τον γνωρίζετε. Και σας πει, θέλω να μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο επίγον ή θέλω λίγο νερό κτλ. Να είστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, ειδικά στη χώρα της Νάξου, όπου κάποιοι επιτίδιοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και ξαφρίζουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Προσέξτε τα μάτια σας 400, κάντε πράξη στις μέρες που ζούμε και με όλο αυτό που γίνεται γύρω μας, το ούτε στον άγγελό σου νερό σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Άμα δεν τον ξέρεις τον άλλον και δεν είσαι σίγουρος και δεν έχεις εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κάτι εκτεθειμένο στο χώρο σου ή δεν ξέρω και εγώ τι, προσέξτε πάρα πολύ. Mm. Πάρα πολλά φαινόμενα και περιστατικά εξαπάτησης πολιτών, όχι μόνο στη χώρα της Νάξου, αλλά και στα ορεινά.
1: Ναι, εννοείται, παντού.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η ΔΕΘ είναι 90 χρόνια συμπληρώνει φέτος.
0: Ένα αιώνα.
1: Ανοίγει πύλες 5 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Και θα κρατήσει μέχρι 13.
0: Ωραία.
1: Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Mm. Λοιπόν, το πρόγραμμα αναφέρει ότι σε 7.30 ώρα του Σαββάτου έχουμε τις αποκαλύψεις Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Εξαγγελίες.
1: Ναι, τις αποκαλύψεις. Mm. Την επόμενη μέρα θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω γιατί δεν είναι στο πρόγραμμα, αλλά έδωσε χτες την ομιλία.
0: Εντάξει,
1: το απόγευμα του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Προφανώς ο κύριος Τσίπρας
0: είναι εκτός.
1: Δεν
0: είναι βουλής.
1: Βουλής, να. Γι' αυτό. Λοιπόν, το πρωί της επόμενης Κυριακής, 13 του μήνα, θα έχει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: 10 του μήνα, στις 7 το απόγευμα, ο αγαπημένος σου Δημήτρης Κουτσούμπας θα δώσει την συνέντευξή του. Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, θα δώσει συνέντευξη ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Συνέντευξη τύπου θα δώσει.
0: Ναι.
1: Εδώ βλέπω Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η Ρένα Δούρου ως επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει συνέντευξη τύπου. Δευτέρα με ΦΥ 7 Σεπτεμβρίου ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης θα μιλήσει.
0: Συνέντευξη τύπου.
1: 8 του τύπου. Ναι, συνέντευξη τύπου είναι αυτές. 8 του μήνα, μία ώρα το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου ο γραμματέας του Μέρα Βαρουφάκης. Και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, συνέντευξη τύπου στις 10 το πρωί, η Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος του πολιτικού κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και βέβαια έχουμε και συγκεντρώσεις και πορείες, οι οποίες θα είναι το Σάββατο 5 αρκετές συγκεντρώσεις. Εργαζόμενοι, δεξιούχοι, άνεργοι, φοιτητές. Οι άνεργοι κάνουν και πορεία. Πώς μαζεύονται οι άνεργοι? Έχουν σωματείο οι άνεργοι.
0: Εντάξει, οι άνεργοι γιατί να μην κάνουν πορεία?
1: Όχι, έχουν σωματείο.
0: Τι να σου πω.
1: Ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά. Ναι, ακούγεται λίγο παράξενο. Φαντάζεσαι, είμαι συνδικαλιστή.
0: Και δικαίωμα να κάνουν πορεία έχουν.
1: Ανέργων.
0: Δημοκρατία έχουμε. Τουλάχιστον λέμε ότι έχουμε.
1: Ναι, αλλά άνεργο συνδικαλιστή είναι λίγο παράξενο. Τέλος πάντων, λοιπόν, επίσης και η ΑΔΔ και η ΕΔΟΕΘ, ιδιωτικός τομέας, Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Εργατικά σωματεία και συνδικάτα στη ΧΑΝΦ. Γενικότερα πάντως όλο το διήμερο εκεί, το Σάββατο Κυριακή,
0: ναι, θα γίνει
1: έχουμε και συναυλίες.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, να, λοιπόν, την Κυριακή είναι πρόσεξε, την Κυριακή η Κλεφτέρη Πανταζία Ατζέλα Δημητρίου.
0: Τι λες τώρα?
1: Άρε.
0: Παλιές καλές εποχές.
1: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στα Βέντο. Μουζουράκης Μαραβέγια στην 8 του Σεπτέμβρη.
0: Uh-huh.
1: 9 Κοκκίνου Αδρομάχη.
0: Uh-huh.
1: 10 Ζουγανέλη Ελεονόρα. 11 Ακύλας.
0: Uh-huh.
1: Και Κυριακή Ρία Ελληνίδου.
0: Uh-huh.
1: Εντάξει, χίλιοι εκδέτες και γενικότερα χαμούλη.
0: Ωραία, λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα.
1: Πάμε.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί περιμένουμε, είπαμε, και την καλεσμένη μας σε λίγο. Ναι.

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588, κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαστε ήδη στα 5 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Και όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει, σήμερα θα ασχοληθούμε με την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Με τα παιδιά, με τη μάθηση, με τα μικρά και με τα μεγάλα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Με τη μάθηση γενικότερα, εν ώψη βεβαίως και της έναρξης της καινούργιας σχολικής περίοδου.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα κάνουμε μια συνολική παρουσία. Δηλαδή, θα μιλήσουμε και με τα παιδιά από το ΕΠΑΛ, θα μιλήσουμε και από τα παιδιά γενικότερα όλα που εμπλέκονται με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρωτοβάθμια και κυρίως τα παιδιά που δεν είναι, ξέρεις, όχι τα παιδιά, τα πιο μεγάλα παιδιά, απλά τα παιδιά τα οποία βγαίνουν λίγο
0: τους
1: από τους ενήλικες
0: ναι, τους ενήλικες οι οποίοι δεν μπόρεσαν και καλά στην ώρα τους να τελειώσουν
1: έτσι,
0: το γυμνάσιο, ας πούμε, έτσι,
1: το
0: για τους λόγους τους, το καθένα.
1: Το ΕΠΑΛ, γενικότερα, μου αρέσει όλο αυτό όπου είναι και απλά δική μας τη γενιά, εσύ είσαι μικρό ακόμα, οπότε δεν ασχολούμαστε.
0: Ναι, είναι πολύ μικρό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Είχαμε μόνο γυμνάσιο, λύκειο και το τεχνικό. Και τι ωραία που ήταν. Μετά μπήκαν τα άλλα και γίναμε ακόμα έτσι.
0: Να προσθέσω κάτι.
1: Τι?
0: Θεωρώ ότι όλο αυτό με τα μεγαλύτερα παιδιά ή μάλλον με τους ενήλικες οι οποίοι δεν μπόρεσαν ο καθένας για τους λόγους του να τελειώσουν το σχολείο όταν έπρεπε. Λάθος λέξη. Έπρεπε. Τι θα πει έπρεπε. Αποφασίζουν τώρα να το κάνουν. Είναι και λίγο έτσι ρομαντικό αυτό. Είναι και λίγο συναισθηματικά φορτισμένο, όμορφο κατά την άποψή μου. Όλο αυτό δηλαδή αποφασίζει κάποιος στα 25 του, στα 30
1: καλά,
0: του,
1: εντάξει,
0: στα 40 του, στα 50 του, στα όσα. Mm-hmm. Και λέει, εγώ δεν τα κατάφερα τότε γιατί είχα τους λόγους μου και αποφασίζω τώρα να πάω να πάρω το απολυτήριο γυμνασίου, ρε αδερφέ.
1: Ναι, παιδί,
0: το θέλω τώρα.
1: Okay.
0: Θέλω απλά να το κάνω. Είναι πολύ όμορφο.
1: Ωραίο
0: όλο
1: είναι.
0: Αυτό.
1: Απλά πριν βάλουμε στην κουβέντα την κυρία Κριτικού, να πω το παράπονο μου ότι είμαι ένα από τα λίγα παιδιά που δεν πήγαινε νηπιαγωγείο.
0: Πήγες.
1: Οπότε γιατί να μην είχαμε και ένα νηπιαγωγείο δεύτερη
0: ευκαιρία. Φαντάζεσαι, κυρία Κριτικού.
2: Θα το βάλω.
0: Καλώς την, καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξένεια και μπράβο σας για την πρωτοβουλία και για όλο αυτό το αφιέρωμα. Δείχνει την ευαισθησία σας και είναι σημαντικό.
0: Τι λες τώρα, είναι υποχρέωση μας και είναι πράγματα τα οποία ψάχνουμε τις καλές ειδήσεις, κυρία Κριτικού.
1: Ψάχνουμε τις καλές ειδήσεις.
2: Μπράβο, έτσι, τις έχουμε ανάγκη.
0: Έτσι, και όταν έχουμε καλές ειδήσεις, το ξεζουμίζουμε το θέμα.
1: Λοιπόν, πέρυσι είχαμε την τιμή να έρθετε εδώ ως διευθύντρια του Λυκείου, του Εσπερινού Λυκείου Νάξου. Τώρα σας καλούμε με την νέα ιδιότητα, δεν ξέρω, νέα παλιά, προσωρινή, δεν έχει σημασία. Θα μας βοηθήσετε λίγο να μάθουμε τι είναι το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου, το οποίο ήταν κάτι το οποίο το ζητούσε η κοινωνία για αρκετά χρόνια.
0: Ξέρω.
1: Ξέρω ότι πέρυσι μπήκε στο ΦΕΚ ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί και όλοι μιλήσαμε ότι είναι το συμπλήρωμα που έλειπε ώστε να κλείσει αυτό που λέμε εκπαίδευση στην Νάξο, σαν δομή. Οπότε θα μας πείτε και πόσο σημαντικό είναι και πόσο
2: ακριβώς. Ολοκληρώθηκε το κομμάτι εσπερινής εκπαίδευσης όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει τώρα μια συνέχεια εσπερινό γυμνάσιο, εσπερινό λύκειο. Δεν θέλω να ξεχνάμε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική δομή και υπάρχει ανάγκη και για τις δύο δομές στο νησί και γι' αυτό και άλλωστε κάναμε την προσπάθεια να δημιουργηθεί και το εσπερινό γυμνάσιο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δομή αυτή γιατί όπως πολύ ωραία είπατε οι άνθρωποι αποφασίζουν μετά από κάποια χρόνια που έχουν τέλος πάντων το χρόνο ίσως περισσότερο να αφιερώσουν το χρόνο τους για να αποφοιτήσουν από το εσπερινό γυμνάσιο να τελειώσουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους στη δευτεροβάθμια και ένα σας λέω πέρυσι τελείωσε ο κύριος Κώστας ο οποίος ήταν 83 ετών.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Ναι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ήταν ένας από τους καλύτερους μαθητές μας, ήταν σημεοφόρος στο Λύκειο και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι
0: πόσο
2: χαρά πήρα. Ήταν πάρα
0: αυτό.
2: Πολύ ωραίο και λυπούμαστε που τον χάσαμε φέτος. Χάσαμε ενώ από μαθητή.
0: Τελείωσε ο άνθρωπος.
2: Που τελείωσε, που ολοκλήρωσε. Δηλαδή, λέμε, να περνάτε, κύριε Κώστα, να σας βλέπουμε. Πραγματικά και όλα τα παιδιά ας τα πω παιδιά, όλοι οι μαθητές μας είναι πολύ χαρούμενοι. Πρέπει να τονίσω ότι είναι ένα πολύ ωραίο φιλικό περιβάλλον των εσπερινών των σχολείων. Ναι, των εσπερινών σχολείων. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι οικογενειακό. Έχουμε πολύ αγάπη μεταξύ μας.
0: Λογικά είναι και πιο διαδραστικό, κυρία Κρητικού, δεδομένου του ότι έχουμε ένα κράμα έτσι, ανθρώπων, ηλικιακά δηλαδή, έχουμε τις διαφοροποιήσεις. Οπότε είναι και πιο διαδραστικό.
2: Είναι απόλυτα. Είχαμε και ανήλικους και έχουμε ανήλικους. Δηλαδή, πέρυσι στην πρώτη ηλικίου ήρθε ένας μαθητής ο οποίος ήταν κανονικά για πρώτη ηλικίου. Αλλά ήταν εργαζόμενος. Η προϋπόθεση να το τονίσουμε αυτό για τους ανήλικους είναι και για τους ανήλικους τα εσπερινά. Απλώς η προϋπόθεση είναι να εργάζονται. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει στο νησί μας, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό, ας πούμε ένα ποσοστό, εργάζεται στο κομμάτι του τουρισμού. Αλλά όχι μόνο, και έχουν γονείς που ασχολούνται με την αγρότες. Ακριβώς. Οπότε έχουν τη δυνατότητα τώρα να το κάνουν λίγο πιο εύκολα όλο αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέτε, ειδικά για τον πρωτογενή τομέα.
2: Μπράβο,
0: δεδομένου του ότι λέμε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό τον πρωτογενή τομέα στον τόπο, θα πρέπει οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που ευτυχώς υπάρχουν ακόμα να το κάνουν αυτό και ταυτοχρόνως να συνεχίσουν
2: το σχολείο. Γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ακριβώς ο πατέρας θα πάρει το παιδί του το μαζί για να τον βοηθήσει στα αγροτικά και μπορεί να γίνεται αυτό τώρα και να ολοκληρώνει τα.
1: Ωραία, να κάνω εγώ τον κακό όμως. Γιατί μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, στη δική μου τη γενιά υπήρχε το γενικό λύκειο τεχνικό. Στο οποίο λέγαμε ότι το τεχνικό θα πάνε αυτοί που δεν ξέρουν, οι σκράπες και όλα τα υπόλοιπα.
2: Λάθος βέβαια.
1: Ναι, λάθος βέβαια. Απλά είναι εξής αυτό. Υπάρχει ο κίνδυνος το εσπερινό να έχει ένα τέτοιο κακό στιγματισμό θεωρητικά και να πει ο άλλος, τώρα στο εσπερινό πηγαίνουν αυτοί που δεν είναι καλοί για το, για το κανονικό γυμνάσιο και γίνεται αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα τέτοιο φόβο.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα το εκπαιδευτικό επίπεδο έχει μεγάλο εκπαιδευτικό έλλειμμα ο μαθητής του εσπερινού σε γενικές γραμμές, όχι όλοι αλλά ένα μεγάλο ποσοστό. Για μένα όμως δεν υπάρχουν, ας το πούμε, μαθητές που είναι άχρηστοι.
1: Συσσαγωγικά, αυτό
2: δηλαδή, ακριβώς αυτό. Δηλαδή η σχολική αποτυχία έχει πάντα λόγους. Και δυστυχώς το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι για όλους τους μαθητές το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει μια, ας το πούμε, σας μιλώ τώρα με την εμπειρία μου, γιατί ήμουν και πολλά χρόνια στο ημερήσιο. Αναγκάζεσαι, ο εκπαιδευτικός αναγκάζεται να ασχοληθεί με το σύνολο της τάξης και δεν υπάρχει ο χρόνος με την ύλη που τρέχει, με όλα αυτά τα που
1: την πίεση,
2: να ασχοληθεί εξειδικευμένα. Ναι. Στο εσπερινό όμως, επειδή και μικρός είναι ο αριθμός των μαθητών, αλλά και προσαρμόζεσαι έτσι ώστε να καταλάβουν, είναι περίπου της ίδιας, ας το πούμε, εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αναγκάζει λοιπόν και απλουστεύει το μάθημα, αλλά κάνοντας συγχρόνως την ύλη σου, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό. Δεν κάθεσαι να στέκεσαι, ας το πούμε, στο πώς θα δώσει αυτός ο άνθρωπος πανελλήνιες, γιατί δεν είναι το ζητούμενό του αυτό πάντα. Έχει, μπορούν να το κάνουμε, αλλά συνήθως οι άνθρωποι εκεί έρχονται για να μάθουν και να καταλάβουν τα μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως είναι τώρα στο σχολείο.
0: Αν μου επιτρέπετε, εγώ έχω την αίσθηση ότι στο εσπερινό τα πράγματα θα είναι

0: υγεία του, ο άλλος με τη ζωή του στην πλάτη
1: έτσι.
0: Του, έτσι, που μπορεί να μεταδώσει. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω εγώ μερικές φορές, ότι είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει σε άλλες εποχές, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ακόμα η κυρία Κρητικού, ας πούμε, με την εμπειρία, την τεράστια εμπειρία που έχει, μπορεί να μας μιλήσει για το εκπαιδευτικό σύστημα, πώς ήταν πριν από 15
2: μπορεί.
0: Χρόνια, πώς ήταν πριν από 20, ας πούμε, ενδεχομένως χρόνια, πώς είναι σήμερα, τι έχει αλλάξει, τι όχι. Όλα αυτά συζητιώνται μέσα στην τάξη.
2: Εντάξει, εγώ απλά έκανα το σχόλιο για
0: είναι
2: το
0: εσκερινό. Ναι, όχι, έχει δίκιο.
2: Γιατί μερικές φορές εμείς ως Έλληνες
0: ναι,
2: έχουμε την κακή συνήθεια να ό,τι βλέπουμε που δεν θεωρούμε ότι είναι αυτό, του βάζουμε μια ταμπέλα και το πάμε προς τα έξω, του βάζουμε το αρνητικό και όλα τα σχετικά. Το ευχάριστο όμως είναι ότι έχουμε το εσκερινό πλέον, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Θεωρητικά έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο, νομίζω.
1: Όχι, από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, μόλις προχθές.
2: Ναι. Οπότε μπορούμε να έχουμε μια εικόνα τι περίπου περιμένουμε ή δεν ξέρουμε.
1: Θα έχουμε και τις τρεις τάξεις από ό,τι βλέπω, δηλαδή από τις εγγραφές και από τους ανθρώπους που έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα έχουμε και τις τρεις τάξεις. Επομένως, όποιος ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο εσπερινό γυμνάσιο, θα μπορεί να φοιτήσει. Θα υπάρχουν και οι τρεις τάξεις. Απλώς ήθελα να σας πω στο προηγούμενο που λέγατε ότι φανταστείτε ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται, ένα παιδί που δυσκολεύεται στο πρωινό και καταλαβαίνει ότι θα πάει σε μια δομή που θα είναι με λιγότερο αριθμό μαθητών. Εκεί θα είναι κάτω από 10 παιδιά. Δηλαδή είναι κατά μέσον όρο 10 μαθητές στο Λύκειο τώρα, ας πούμε, που έχει μπει στους ρυθμούς κανονικά. Είναι 10 περίπου μαθητές ανά τάξη. 10-11 ανάλογα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα πάει λοιπόν σε μια τέτοια δομή που θα έχει κάτω από 10 μαθητές και θα έχει μέσα όλο αυτό που περιγράψετε πολύ σωστά, που δηλαδή είναι έτσι μια
0: εμπειρία μεγάλη.
1: Μια μεγάλη εμπειρία που με πάρα πολλές δραστηριότητες, γιατί φροντίζουμε οι δραστηριότητες, οι εξωσχολικές και οι σχολικές να είναι πάρα πολλές, γιατί θεωρούμε ότι μέσα από αυτά μαθαίνει και γίνεται πολύ πιο, είναι πολύ πιο καλό το βιωματικό. Το βιωματικό και το διαδραστικό. Και εκεί που προσπαθούμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και είναι κάτι που θα πρέπει να καθιερωθεί αυτό που λέτε.
1: Αυτό.
0: Κυρία Κρητικού, σε όλες τις δομές, σε όλες τις σχολικές κοινότητες, η διαδραστικότητα, το να φεύγουν τα παιδιά μέσα από την αίθουσα και να βγαίνουν έξω και να ανακαλύπτουν τον κόσμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι. Αυτό που σας λέω το παίρνουμε κάθε μέρα και το καταλαβαίνουμε, γιατί φεύγοντας από την αίθουσα ο εκπαιδευτικός, του λένε όλοι με ένα στόμα ευχαριστούμε.
2: Ναι,
1: αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Όταν λέει ευχαριστώ ο μαθητής και είναι εκεί και προσέχει και συζητά και ρωτά. Ο εκπαιδευτικός καταλαβαίνει ότι το μάθημα γίνεται όταν έχει ερωτήσεις.
0: Mm-hmm. Αυτό
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό που λέτε τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που θα πω. Σας έχει λείψει γενικά, όχι εσάς προσωπικά.
2: Σαν εκπαιδευτικό.
0: Σαν εκπαιδευτικούς σας έχει λείψει αυτό το ευχαριστώ. Το δάσκαλό μου.
1: Ναι, έχει λείψει. Είναι δυστυχώς όλο και λιγότερο. Mm. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα τελευταία διάφορα, ακούμε και στις ειδήσεις, από την Αθήνα πιο έντονα. Εδώ όχι τόσο όσο στην Αθήνα, όσο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ναι.
1: Αλλά και εδώ έχει αρχίσει. Λέει, τα τελευταία χρόνια που ήμουνα, πριν από 3 χρόνια που ήμουνα στο γυμνάσιο, δεύτερο γυμνάσιο Νάξου, το βλέπα αυτό, ότι υπήρχε μια απαξίωση. Δεν είναι ευχαριστημένα τα παιδιά. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε όλη αυτή την εικόνα. Ναι, πρέπει να είναι πιο διαδραστικό το σχολείο. Και νομίζω ότι προσπαθούν να το κάνουν. Κάτι λένε για αλλαγές. Θα δούμε.
2: Μακάρι.
1: Θα δούμε.
0: Μακάρι.
2: Θέλω μια διευκρίνηση όσον αφορά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Για να μην τα μπερδεύουμε κιόλας. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας πού απευθύνεται και πού απευθύνεται το εσπερινό γυμνάσιο.
1: Να σας πω. Λοιπόν, καταρχάς το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας έχει άλλο αναλυτικό πρόγραμμα. Δεν ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, ανήκει νομίζω στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και είναι εκεί, και πολύ σωστά είναι, για κάποιον πραγματικά που θέλει μια δεύτερη ευκαιρία να πάρει κάτι, ας το πούμε, να εκπαιδευτεί λίγο παραπάνω σε κομμάτια δευτεροβάθμιας.
0: Να εξειδικευτεί.
1: Όχι να εξειδικευτεί.
0: Όχι.
1: Δεν εξειδικεύει. Είναι λίγο πιο, ας το πούμε, απλό το πρόγραμμα σπουδών. Έτσι. Δεν είναι ακριβώς ταυτόσιμο με του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Είναι διαιτές, που είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που θέλει να πάρει ένα πολιτήριο γυμνασίου γρήγορα. Έτσι, να πάρει. Και είναι και ισοβάθμιο το πολιτήριο. Η διαφορά είναι ότι δεν παίρνει ακριβώς όλη την γκάμα της εκπαίδευσης που θα έπαιρνε από το εσπερινό γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό και επιμείναμε. Και επιπλέον η μεγάλη διαφορά είναι ότι στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δεν μπορούν να φοιτήσουν ανήλικοι. Είναι μόνο για ενήλικες.
2: Ναι.

0: το Λύκειο όμως, το Εσπερινό Λύκειο, γιατί προφανώς από εκεί στο Εσπερινό Λύκειο πηγαίνει. Κάποιος από τη δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι, το είπαμε. Είναι πολιτήριο γυμνασίου.
0: Μπορεί,
1: ναι.
0: Πηγαίνει.
1: Ναι. Πηγαίνει, βέβαια. Αυτή τη στιγμή η πρώτη Λυκείου μας έχει μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
2: Άρα, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και Εσπερινό Λύκειο μαζί είναι το βήμα για να πάει κάποιος στο Εσπερινό Λύκειο. Ναι,
0: έτσι. Απλά, επειδή εγώ είμαι και λίγο το. Θα μπερδεύω λίγο. Γιατί να πάω στο γυμνάσιο και όχι στο δεύτερης ευκαιρίας.
1: Να σας πω, εάν το αίτημά σου είναι ένα χαρτί για να αποκτήσεις ας το πούμε αποδεικτικό ότι έχεις τελειώσει το γυμνάσιο, θα πας στο δεύτερης ευκαιρίας. Αν όμως το αίτημά σου είναι να συνεχίσεις το Λύκειο, είναι πιο σωστός ο δρόμος μέσα από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, μέσα από το Εσπερινό γυμνάσιο, γιατί δεν θα έχεις τα ίδια κενά. Εκεί είναι πιο ολοκληρωμένο το αναλυτικό πρόγραμμα.
2: Είναι πιο ταχύρυθμο προφανώς το
1: είναι
2: πρόγραμμα.
1: Δηλαδή, ναι. Είναι διετές, τριετές και αυτό. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Η Αλλοδαπή έχει 6 χρόνια, με 6 χρόνια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν είσαι μέχρι τα 23, μπορείς να άμα κάνεις 6 χρόνια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν χρειάζεται να δώσεις τις εξετάσεις ηθαγένειας. Όταν έχεις πάει λοιπόν στο ΣΔΕ και στην... δηλαδή ας το πούμε ότι κάποιος πάει στο ΣΔΕ μετά τα 18 και τελειώνει ίσα ίσα τα 23, δεν θα μπορεί να είναι με ΣΔΕ και με Λύκειο να πάει. Και μάλιστα τώρα έχει κινητοποιηθεί η κοινότητα και η αλβανική κοινότητα και γενικά μου το λένε πάρα πολύ, θέλουν να κάνουν έτοιμα αυτό το 23 να πηγαίνει πιο πάνω, γιατί είναι και λογικό. Μάλιστα. Δηλαδή αν έχεις τελειώσει 6 χρόνια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να ισχύει για όλες τις ηλικίες τους δηλαδή. Και αυτό είναι κάτι που ζητούν. Μάλιστα. Και αυτό είναι κάτι που
2: θέλουν. Οι ώρες εκπαίδευσης ποιες είναι, κυρία Κρητικό?
1: Είναι 6.30 με 10 και 5 κάθε βράδυ. Είναι με συνεχόμενες κάποιες ώρες, αλλά έχουν 2 δεκάλεπτα διαλύματα. Οι ώρες είναι μικρότερες. Ναι. Γιατί, σωστά, να σας πω, αφαιρούνται κάποια μαθήματα από το αναλυτικό πρόγραμμα. Αφαιρείται ας πούμε μουσική δυστυχώς και τα καλλιτεχνικά, που λέω δυστυχώς γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά μαθήματα. Ναι. Και γυμναστική στο γυμνάσιο. Και είναι και λιγότερες κάποιες ώρες αρχαίων. Είναι νομίζω μια ώρα λιγότερα αρχαία και μια ώρα λιγότερη φυσική. Είναι λίγο λιγότερα για να ταιριάζεις, γιατί είναι μόνο 5 ώρα. Είναι ένα άλλο αβαντάζ για κάποιον που εργάζεται. Είναι 5 ώρα, δηλαδή είναι ενώ έχει 7 ώρα το πρωί. Αυτό έχει 5 ώρα μόνο. 5 ώρες, 25 ώρες τη βδομάδα. Αντί για 35 που είναι το πρωινό ωράριο. Και κάτι ακόμα, έχει διαφορά στις απουσίες. Δηλαδή, οι δικαιολογημένες απουσίες για το ημερήσιο είναι 114, για το εσπερινό, για τις εσπερινές δομές είναι 130. Είναι σημαντικό
2: είναι
1: και αυτό.
2: Είναι πιο ευέλικτο δηλαδή.
1: Είναι πιο ευέλικτο γιατί ο άνθρωπος τελειώνει τη δουλειά και έρχεται. Και είναι σημαντικό να μπορεί να. Έχει δηλαδή πιο... Είναι πιο ευέλικτο ακριβώς. Ναι,
2: θα έπρεπε να είναι πιο ευέλικτο.
0: Να πάμε λίγο στο Λύκειο για ένα απλό λόγο. Είστε διευθύντρια έτσι κι αλλιώς στο Λύκειο. Η χρονιά πώς κύλησε βασικά, δηλαδή πόσα παιδιά είχατε φέτος?
1: Καταρχάς δεν είχαμε διαρροή. Όσοι γραφτήκανε, συνεχίσανε. Εκτός, όχι όσοι γραφτήκανε, όσοι ήρθανε την πρώτη μέρα, ήρθανε και την τελευταία. Αυτό είναι το σωστό να πω. Γιατί κάποιοι εγγράφονται και δεν έρχονται καθόλου. Αυτοί δεν τους θεωρώ ότι είναι φοιτούντες. Λοιπόν, αυτοί που ήρθανε, όχι μόνο. Και μάλιστα θα αξίζει να φέρετε μια φορά τους μαθητές μας να τους πάρετε συνέντευξη.
2: Θα είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι. Γιατί έχει αξία να τους ακούσετε.
0: Το να έρθουμε εμείς εκεί νομίζω απαγορεύεται.
1: Όχι, δεν αποκλείεται. Όχι. Μπορούμε να το κάνουμε στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων.
0: Μάλιστα.
1: Στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων.
0: Όχι, κάνουμε.
1: Γιατί κάνουμε. Έχουμε έντυπο τις εσπερινές διαδρομές που γράφουν οι μαθητές μας. Έχουμε περιβαλλοντική προγράμματα. Κάνουμε ανακύκλωση και καθαρίζουμε τη γρότα κάθε χρόνο 3 φορές και δεν την κάνουμε απλώς καθαρισμό. Τώρα θα μπει και το γυμνάσιο σε αυτά. Δεν κάνουμε απλώς, κάνουμε στατιστική. Ποια είναι τα σκουπίδια? Και έχουμε μπει σε πρόγραμμα της WWF. Έχουμε κάνει ένα κάδο ανακύκλωση και ξέρουμε τι ακριβώς πλαστικό, έχουμε κάνει ολόκληρη στατιστική, φεύγει από το Λύκειο το Λύκειο Γιάννη Νάξου Μανώλης Γλέζος, γιατί είναι τρία σχολεία, τι πλαστικά φεύγουν κάθε χρόνο.
2: Στο Εσπερινό Λύκειο.
1: Ναι.
2: Εγώ θα τα λέω όλα παιδιά τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: δεν πειράζει. Πόσα παιδιά φίτησαν?
1: Είναι 31 μαθητές και φέτος και πέρσι.
2: Το ρωτάω αυτό.
1: Ναι, είναι 10 περίπου σε κάθε τάξη.
2: Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι ναι, υπάρχει ανάγκη αυτή. Προφανώς υπάρχει ανάγκη, γιατί είναι και το αίτημα, από ό,τι κατάλαβα, είναι διαχρονικό και για το γυμνάσιο, το Εσπερινό Γυμνάσιο. Και το δεύτερο είναι, δημιουργείται μια μικρή κοινότητα, παύλα οικογένεια.
1: Ισχύει,
2: μέσα από όλη αυτή την ιστορία.
1: Το νιώθουμε.
2: Εγώ έτσι το
1: εισπράττω. Το νιώθουμε. Δηλαδή... Είχα τον κύριο Κώστα, τον προηγούμενο κύριο Κώστα, που ήταν και αυτός αποφύτης 82 χρονών, και μου έλεγε, όταν έφυγε, σας ένιωθα σαν μάνα μου. Δηλαδή το ακούω και το νιώθω τώρα και συγκινούμε. Γιατί τότε με συμβούλεψες. Είχε γίνει κάτι, τέλος πάντων, ένα θέμα, και του είπα κάποια πράγματα. Και μου ένιωσα, λέει, σαν μάνα μου, κυρία Σοφία. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
2: Κυρία Σοφία, εσείς, κυρία Σοφία, τι ωραίο που
1: είναι.
2: Λοιπόν, κυρία Σοφία, εσείς από όλη αυτή την ιστορία και από όλη αυτή την εμπειρία, τι εισπράξατε, τι διδαχτήκατε, γιατί και εσείς διδάσκεστε.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Ήμουνα μέσα στην ομάδα που μπήκε, το ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 15 χρόνια περίπου. Ξεκίνησα, ήρθε κάποια κοπέλα από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, μια φιλόλογος, και μου λέει: δεν έχουμε Λύκειο, κυρία Κριτικού. Μήπως μπορείτε, στο δεύτερο γυμνάσιο είχε έρθει, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν, Μουστάκη τη λέγανε την κυρία τη φιλόλογο, και ξεκινήσαμε λοιπόν τότε και πήγα και πήρα του Δήμου όλο αυτό, έκανα όλη την. Ήθελε μια διαδικασία. Και μετά βάλαμε, ήταν αρκετοί οι διευθυντές, ήταν ο κύριος Φουτάκλος, ο κύριος Χατζιπέτρος, κάναμε μια ομάδα και προωθήσαμε αυτό το σχολείο. Εγώ δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου, γιατί ένιωθα ταυτισμένη με το δεύτερο γυμνάσιο, ήμουν πολλά χρόνια εκεί, ήμουν 14 χρόνια διευθύντρια εκεί και άλλα πολλά πριν σαν εκπαιδευτικός.
0: Κακό πράγμα το να ταυτίζεις.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ. Και δεν ήθελα. Δεν ήθελα. Μετά λοιπόν, από κάποιο τέλος πάντων αυτό, είχα και κάποια θέματα τέλος πάντων δικά μου προσωπικά και λέω: ας δοκιμάσω και το Εσπερινό Λύκειο. Ναι. Και έκανα αίτηση και μπορώ να σας πω, βασικά με προτροπή του άντρα μου το έκανα. Ναι. Γιατί ήταν ήδη με οργανική ο άντρας μου εκεί. Και τελικά ήταν η καλύτερη κίνηση που έχω κάνει, πιστεύω. Δηλαδή, όχι απλώς το μετάνιωσα, νιώθω πάρα πολύ καλά που είμαι σε αυτό το σχολείο, γιατί νιώθω πραγματικά ότι προσφέρω. Πολύ περισσότερο από ό,τι προσφέρω στο πρωινό. Όλοι προσφέρουμε και στο πρωινό. Αλλά εδώ δεν ξέρω, το νιώθω πολύ πιο. Έχω πρόκληση εδώ. Δεν είναι το μάθημα, δηλαδή, ο καθένας λέει: α, μωρέ, το Εσπερινό Λυκείο είναι απλά. Δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά, γιατί αν διαβάσετε κιόλας σχετικά με το πώς διδάσκει τη διδασκαλία και μεθόδους διδασκαλίας, είναι πολύ πιο δύσκολο να διδάξει σε μικρότερο επίπεδο παρά σε υψηλότερο.
2: Ναι.
1: Που έχουν και εκτιμένη γνώση.
2: Είναι κατανοητό αυτό.
1: Ναι. Ναι. Έχουν γίνει έρευνες γι' αυτό.
2: Όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και άποψη πολύ πιο εμπεριστατωμένη και είναι πιο δύσκολο και για τον εκπαιδευτικό να μπει στη διαδικασία. Ναι, ανοίγει λίγο περισσότερο η βεντάλια. Εγώ δεν στέκομαι τόσο στο εκπαιδευτικό κομμάτι όλη αυτή τη ιστορία, όσο στέκομαι στο συναισθηματικό κομμάτι.
1: Έτσι.
2: Γιατί ξαναλέω ότι είναι κάτι το οποίο δείχνει τη δύναμη του ανθρώπου.
1: Έτσι.
2: Με τις όποιες συνθήκες, με τις όποιες δυσκολίες, με τα όποια προβλήματα ή τις υποχρεώσεις, όταν ένας άνθρωπος θέλει κάτι πάρα πολύ, μπορεί να το πετύχει. Και όταν υπάρχουν άνθρωποι γύρω του που μπορούν να τον βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό.
1: Ισχύει. Και είναι και όλοι οι συνάδελφοί μου πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή, προσπαθούμε το μάθημα να γίνεται με διαδραστικό τρόπο. Οι διαδραστικοί πίνακες είναι εμάς σε εμάς εκεί. Γιατί μπορεί να δείξεις ένα πεντάλεπτο βιντεάκι και να κάνεις το μάθημα με το πεντάλεπτο βιντεάκι διαδραστικά. Να τους δείξεις εικόνες, να καταλάβουν τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, τι είναι η κρούση. Τις είχα πάρει στην τρίτη ηλικίου. Έχουμε τις κρούσεις, που είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο. Τα κάναμε λοιπόν και τους πήγα μετά και τους πήγα στον μπιλιάρδο. Και στον μπιλιάρδο καταλάβανε ποια είναι η ελαστική κρούση. Την καταλάβανε δηλαδή κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι θα μπορούσαν. Μην είμαστε παραπλανιόμαστε, έτσι. Δεν υπάρχει παραπλάνηση. Δεν θα μπορούσε να συναγωνιστεί στις Πανελλήνες ένας μαθητής απόφυτος του Εσπερινού Λυκείου με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν ο μαθητής. Γιατί είχαμε επιτυχόντες στην νομική πριν από 3-4 χρόνια. Κάποιος που θέλει να δώσει Πανελλήνες πρέπει να μπει με το σύστημα που είναι τώρα. Δηλαδή, θα διαβάσει σκληρά και θα κάνει αυτό που πρέπει
2: θα
1: να κάνει.
2: Θα αποστηθήσει αυτό. Γνωστά.
1: Έτσι είναι. Αλλά. Επειδή τύχαινε να είναι ο άντρας μου στο πρωινό και να κάνει φυσική και να είμαι και εγώ στο απογευματινό και να του κάνουν απορίες που οι δικοί μου είχαν καταλάβει. Δηλαδή, στην κυματική. Πώς κυριέρχεται το που θα χτυπήσω το ποτήρι, έρχεται στο αυτί μου.
2: Ναι.
1: Αυτό οι δικοί μου το είχαν καταλάβει, γιατί εγώ εστίαζα στο πώς τι είναι το
2: στην
1: κύμα.
2: Πράξη.
0: Σωστά.
1: Τι είναι το κύμα, και ναι, όχι να λύσω ασκήσεις σε σχέση με το κύμα. Ναι. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά. Mm-hmm. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με όλες τις ειδικότητες. Δουλεύει δηλαδή την ιστορία, τη δουλεύουν πρακτικά.
2: Mm-hmm.
1: Την δουλεύουν πάρα πολύ όμορφα. Οι γιορτές εκεί είναι μια πολύ ωραία υπόθεση. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά το ζουν και το ευχαριστιόνται.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το αισθάνεσαι πολύ ωραία. Αλλά ήθελα να σας πω λοιπόν ότι όχι απλώ το μετάνιωσα. Αυτό το ευχαριστώ που παίρνω κάθε μέρα εκεί και η αγάπη που νιώθω από τους μαθητές μου ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί.
2: Λοιπόν, μένω στο ευχαριστώ.
0: Περίμενα να το πριν πάμε στο ευχαριστώ, επειδή ουσιαστικά πήγε να με προλάβει το ερώτημα που θα έκανα, αλλά δεν πήρα απάντηση. Με ποια έννοια? Πανελλαδικές φέτος.
1: Δεν έδωσε κανένας φέτος.
0: Αυτό ήθελα να δω. Είναι πολύ δύσκολο να δώσει. Το νομίζω το εξήγησες ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, αλλά θέλει πάρα πολύ διάβασμα. Δηλαδή εκεί θα κάνουμε εξειδικευμένη διδασκαλία. Δηλαδή οι μαθητές που θα θέλουν να δώσουν θα έχουμε ένα άλλο. Μια άλλη αντιμετώπιση σε αυτούς, ας το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους στο μάθημα που θα πρέπει.
2: Άρα,
1: να
2: αν κάποιος έρθει στο Εσπερινό, ναι, Λύκειο και σας πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να το πάω και παραπέρα, θέλω να δώσω πανελλαδικές.
1: Βέβαια.
2: Θα εστιάσετε
1: φέτος διαφορετικά. Φέτος θέλουν να δώσουν κάποιοι. Φέτος θέλουν να δώσουν κάποιοι.
0: Οπότε εδώ, θυμάμαι ότι μια κοπέλα είχε περάσει στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Πριν από 3 χρόνια, νομίζω. Αν
1: ναι, ναι. Γιατί έχουμε και πολύ καλύτερες. Είναι ο πιο εύκολος ο τρόπος.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω μετά. Έχει διαφορά όσον αφορά την, όπως και στο επάλπαν.
1: Λοιπόν, εάν το καταλάβαιναν οι μαθητές του ημερήσιου το πόσο μεγάλη διαφορά έχουν οι βάσεις, θα γραφόντουσαν όλοι στο Εσπερινό Λύκειο. Γιατί και αυτό θα ήταν μεγάλη, θα ήταν πολύ ωραίο, με την έννοια θα μπορούσε να εξειδικεύει, να κάνεις ας πούμε τμήματα που να είναι αυτοί που θέλουν να δώσουν και αυτοί που δεν θέλουν να δώσουν,
0: ναι,
1: και να κάνεις διαφοροποιημένη διδασκαλία. Αλλά τέλος πάντων, γιατί οι μαθητές, οι ανήλικοι,
2: ναι,
1: που γράφονται από την πρώτη ηλικίου όμως, όχι να έρθει ξαφνικά στην τρίτη ηλικίου. Οι ανήλικοι από την πρώτη ηλικίου μέχρι την τρίτη ηλικίου έχουν τις μισές βάσεις. Δηλαδή η κοπέλα μπήκε νομική Αθήνας με 14,5.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σας λέω μόνο, έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Μένουν και νέες οι θέσεις κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτό για τους ενήλικες δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι και η τελευταία τάξη.
2: Ναι.
1: Ενήλικες δεν έχει δηλαδή πρέπει να ξεκινάει από την πρώτη ηλικίου για να έχει
2: το αβαντάζ να πάρει αυτό, να
1: ναι, αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό μου θυμίζει λίγο την ιστορία με το ΕΠΑΛ πριν από χρόνια.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: όλοι στην τρίτη ηλικίου απλά και μόνο για να δώσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Στο κόψανε, οπότε αναγκαστικά
1: και τώρα υπάρχει μια διαφοροποίηση στο ΕΠΑΛ και πάνε πολλοί μαθητές και καλά κάνουν.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Απλά ναι, παλιά πηγαίνανε μόνο στην τρίτη τάξη, αλλά τώρα είναι υποχρεωτικό να κάνουν όλες.
1: Ναι, το είδαν το σύστημα και το βελτιώσαν.
2: Όλο αυτό με τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που κάποια στιγμή.
1: Θα έλεγα να καλέσετε πολλούς εκπαιδευτικούς και να υπάρξει μια κουβέντα.
2: Είναι πραγματικά, δεν θα πω αστείο, θα πω τραγικό, κάτι χειρότερο, το γεγονός ότι αναγκάζονται τα παιδιά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της αποστήθησης. Εγώ εκεί μένω. Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει
1: συμφωνώ,
2: να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει.
1: Η αποστήθηση είναι πρέπει να αλλάξει.
2: Πρέπει να αλλάξει. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα.
2: Δεν είναι λογικό.
1: Και είναι και αποσπασματικό.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν είναι να πας να δώσεις. Παλιότερα, πριν από μένα ακόμα, πριν δώσω εγώ εξετάσεις, γιατί και εγώ με πανελλαδικές μπήκα Δευτέρα Τρίτη ηλικίου, έδινες όλη τη φυσική. Συζητάγαμε κάτι φίλες μου που είναι μεγαλύτερες. Ήταν
2: όλη τη
1: φυσική. Ναι, αλλά όταν έχεις όλη τη φυσική να δώσεις, δεν θα κάτσεις να αποστηθήσεις. Δηλαδή, αρχίζει το μυαλό και λειτουργεί με τους βασικούς νόμους.
2: Να.
1: Λέω για τη φυσική, γιατί είμαι φυσικός, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αντίστοιχα και στα άλλα μαθήματα. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο, ας το πούμε, ανοιχτός ο τρόπος που αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα να το λύσεις.
2: Mm-hmm.
1: Να σκεφτείτε ότι τα θέματα εκείνης της εποχής στη φυσική της εισαγωγής τα βάζαμε στην τρίτη γυμνασίου. Και τα λύναμε στην τρίτη γυμνασία τώρα με το αυτό σύστημα αυτό.
0: Ναι.
1: Η αρκούδα του Αλεξόπουλου είναι ένα γνωστό θέμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι, άμα τα δεις τα θέματα εκείνα, είναι πολύ πιο απλά. Αλλά σε όλο μας αυτόν τον αγώνα να γίνει το σύστημα αδιάβλητο και να μην μπαίνουν όλοι με 20 και όλα αυτά, άλλαξε τελείως και έφτασε σε αυτό που υπάρχει τώρα, που θεωρώ ότι θέλει βελτιώσεις. Ναι. Δεν θα πω
2: είναι
1: κάτι ακόμα, αλλά θέλει βελτιώσεις.
2: Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή που πρέπει να γίνει.
0: Η εκπαίδευση
2: σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Κυρία Κριτικού, σε συνεργασία με εσάς. Σε συνεργασία με
1: μακάρι να γινόταν. Μακάρι να γίνεται
0: χωρίς αυτούς.
2: Αυτό έχουν τον πρώτο λόγο.
1: Μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει κάτι καλύτερο.
2: Ακούτε τα παιδιά, γιατί εσείς έχετε δύο ρόλους. Ο ένας ρόλος είναι να μάθετε τα παιδιά. Έτσι. Και ο δεύτερος, λέω παιδιά, ξαναλέω, τα λέω όλα παιδιά τώρα. Λοιπόν, ο ένας ρόλος σας είναι να τους μάθετε και ο δεύτερος και ο σημαντικότερος, πιστεύω, κατά την άποψή μου, είναι να μπείτε στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων.
1: Ισχύει, ναι. Και ακόμα και τους εκπαιδευτικούς.
2: Ο καθένας είναι διαφορετικός.
1: Και ακόμα και ο ένας τον άλλον, που έχουν πάρα πολλά να πούμε. Ναι. Είναι...
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε να το ανακεφαλαιώσουμε, να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα, αλλά να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές.
1: Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές.
0: Μέχρι...
1: Κοιτάξτε, στο γυμνάσιο, στο Εσπερινό, το Λύκειο, να το τονίσουμε, είναι μέχρι 4 οι εγγραφές.
0: Α, μέχρι αύριο.
1: Μέχρι αύριο. Όποιος δηλαδή είναι για το Λύκειο, είναι όπως ισχύει και στα υπόλοιπα Λύκεια. Πρέπει να έρθει.
2: Έχουμε αρκετές.
1: Ναι, είμαστε δηλαδή κομπλέ. Έχουμε 31 μαθητές.
2: Ωραία,
1: χαρά.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, για το Λύκειο είναι μέχρι αύριο. Κάποιος ξεχάστηκε, αν κάποιος. Ναι, είναι με τελευταία του προθεσμία μέχρι. Για το γυμνάσιο μπορείς μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι επειδή είναι νεοσύστατο σχολείο για να μπορεί να έχει όλες τις παροχές. Γιατί μας ζητάνε συνέχεια τώρα, με έχουν τοποθετήσει προσωρινά υπεύθυνοι για το, μέχρι να τοποθετηθεί και διευθυντής. Πρέπει να γίνει άμεσα για να μπορεί να πάρει όλα τα βιβλία, για να μπορεί να πάρει όλες τις αυτά που χρειάζεται τέλος πάντων για να λειτουργήσει το σχολείο.
0: Ωραία. Πάρα πολύ. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, από τις 6.30 μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να είναι προσωπικά ή μπορεί να τα στείλει με mail ή κάτι άλλο, ή υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα.
1: Κοιτάξτε, αν είναι με μεταγραφή από γυμνάσιο, θα πρέπει, αν ανήλικος δηλαδή και είναι ήδη σε κάποιο γυμνάσιο, πρέπει να γίνει αίτηση μεταγραφής στο πρωινό και στο ασπερινό. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε και διαδικτυακά, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθουν να μας φέρουν και τα δικαιολογητικά εγγραφής.
0: Ναι.
2: Τα οποία δικαιολογητικά εγγραφής και
1: να σας πω, για τους εργαζόμενους μαθητές ανήλικους, χρειάζεται αντίγραφο από το Εργάνη και αντίγραφο από το βιβλιάριο εργασίας.
2: Μάλιστα.
1: Αν είναι οικογενειακή επιχείρηση, χρειάζεται αντίγραφο του βιβλιάριου εργασίας και υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, γονέα ή συγγενή πρώτου βαθμού. Αυτό. Για τους ενήλικες, απλώς θέλουμε το αντίγραφο της προηγούμενης σχολικής δομής. Δηλαδή, αν είναι απολυτήριο δημοτικού, αυτό. Αν είναι στη Δευτέρα Γυμνασίου, απολυτήριο της
2: πρώτης,
1: το ενδεικτικό της πρώτης γυμνασίου. Ναι.
2: Αν είναι για το Λύκειο, το απολυτήριο γυμνασίου απολυτήριο, και ούτω καθεξής.
1: Και αν είναι αλλοδαπή, χρειαζόμαστε άδεια παραμονής.
2: Άδεια παραμονής, μάλιστα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ταυτότητα και πιστοποιητικό κοινωνικής κατάστασης, προκειμένου να μπουν τα στοιχεία σωστά,
2: στην εγγραφή.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Το σχολείο ξεκινάει.
1: Όπως όλα τα σχολεία, 14 είναι το πρώτο μάθημα, χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Ο αγιασμός όμως για όλα τα σχολεία
0: την άξω.
1: Και είναι ωραία που θα είναι. Είναι 11 του μήνα, Παρασκευή 11 του μήνα.
0: Και στελέχωση εκπαιδευτικών.
1: Αυτή τη στιγμή θέλουμε κάποιους για το Εσπερινό Γυμνάσιο. Το Εσπερινό Λύκειο είναι με ελάχιστα κενά. Το οποίο όμως θα καλυφθούν τώρα με τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών. Ναι. Είμαστε στη φάση που καλύπτονται. Το Εσπερινό Γυμνάσιο χρειάζεται φιλόλογο οπωσδήποτε, αλλά κατά τα άλλα έχουμε και μάθημα. Έχουμε και σε άλλες ειδικότητες. Δηλαδή θα ξεκινήσει το μάθημα 14
2: του μήνα. Στην πορεία θα στελεχωθεί.
1: Ναι, θα στελεχωθεί έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει μια περίοδο έτσι μεταβατική, καμιά δύο εβδομάδες, που μέχρι να στελεχωθούν όλα τα σχολεία.
0: Συγγνώμη. Δεν έχει οργανικές θέσεις.
1: Οργανικές θέσεις ακόμα όχι, γιατί δεν υπήρχε σαν σχολείο για να ζητήσουν οργανική εκπαιδευτική.
0: Άρα λοιπόν δεν έχουμε οργανικές θέσεις. Ναι. Ουσιαστικά θα αναπληρώνουν, δηλαδή είναι όχι αναπληρωτές, αλλά είναι άνθρωποι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κάνουν στο γυμνάσιο κανονικά και θα έρθουν να κάνουν.
1: Είναι με αποσπασμένοι καθηγητές μόνιμοι, αυτοί που υπάρχουν τώρα. Θα έρθουν και αναπληρωτές, φαντάζομαι, και θα έρθουν και με διάθεση. Δηλαδή κάποιος που έχει κάποιο καθηγητή που περισσεύουν, δεν έχει όλο το ωράριο του συμπληρώσει, μπορεί να συμπληρώσει.
2: Για να συμπληρώσει στο Εσπερινό. Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν,
2: κυρία Κριτικού, να σας ευχηθούμε μια πολύ καλή σχολική χρονιά.
1: Ευχαριστούμε
2: με υγεία και για εσάς τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τα παιδιά, μικρά, μεγάλα, για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
0: Και είναι σίγουρο ότι θα ξαναπούμε στη χρονιά.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είστε πάρα πολύ ωραίοι. Και μου άρεσε η εμπειρία αυτή. Θα ήθελα να φέρω τους μαθητές μου εδώ να δω πώς λειτουργούν.
2: Με πολύ μεγάλη χαρά. Θα κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα θα είναι να έρθουμε εμείς στο χώρο του σχολείου και το δεύτερο είναι να έρθουν τα παιδιά εδώ. Για να δουν και την εμπειρία του, εφόσον είναι διαδραστικό όλο αυτό, να μια ακόμα εμπειρία.
1: Είναι πολύ ωραίο. Θα το οργανώσουμε σίγουρα. Δεν το ξεχάσουμε.
2: εννοείται. Με
1: μεγάλο μάρτυρε.
2: Δεν ξεχνάμε, δεν ξεχνάμε. Έχετε μάρτυρε πολλού. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Λίγος χρόνος μας έχει μείνει στην διάθεσή μας, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφη η συζήτηση που κάναμε. Ναι,
1: και ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κριτικού. Ευελπιστούμε ότι θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Θα τα πούμε ούτως ή άλλως.
1: Να πούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πτωχτούμε μέχρι τον Ελαιόλιθο, γιατί μας αρέσει. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Θα έχουμε ψωνίσει λίγο και στο My Market, να πάρουμε και τίποτα. Εντάξει,
0: να πρέπει να μαγειρέψουμε αυτό.
1: Αλλά αναλαμβάνει η Ελένη και η ομάδα της.
0: Άμα δεν θέλουμε να μαγειρέψουμε. Κατευθείαν Ελαιόλιθος.
1: Και απολαμβάνει όλη την υπέροχη αυτή εμπειρία της φιλοξενίας. Γιατί πάνω απ' όλα είναι φιλοξενία, είναι τρόπο ζωής, είναι εμπειρία και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Στη Μονή, λίγο πάνω από την Δροσιανή, και βέβαια να πούμε ότι Παρασκευή και Δευτέρα και Τρίτη στη Δροσιανή υπάρχει η γιορτή για την της Παναγίας.
0: Βέβαια. Λοιπόν, με τις φωτιές δεν βλέπω κάτι, άρα λογικά είμαστε σε καλή φάση.
1: Οπότε είναι όλα καλά.
0: Χαλκίδα και Ηράκλειο, και είπαμε στην Άνδρο τη Βίσα με το πρωί, εντάξει.
1: Σωστά. Ήταν δύο ελικόπτερα, οπότε το βοήθησε. Να πούμε ότι ο Σύλλογος Φιλοτητών Νάξου για μία ακόμα χρονιά προχωράει σε ενίσχυση των μαθητών και της πρώτης τάξης του Δημοτικού. Θα πάρουν ένα χρηματικό ποσό για την αγορά σχολικών ειδών και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν μέχρι και την 5η 10 Σεπτεμβρίου με το Σύλλογο, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία. Mm-hmm. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι του κυρίου Καλαβρού, 6909-44-0422. Θα το βρείτε και στον Άξο Πρέσ, γιατί τον κρατάει κάποιος ένα νούμερο, δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Πληροφορίες έχω για το που ετοιμάζεται να στηθεί το γραφείο του κυρίου Σαμαρά.
1: Α.
0: Ναι, στη Συμβολή των Οδών Σόλωνος και Ιπποκράτους, στο Μάλιστα. κέντρο της Αθήνας.
1: Okay.
0: Το πολιτικό γραφείο του κυρίου Σαμαρά. Και υπάρχουν έτσι και κάποιες πληροφορίες για τα ονόματα που ακούγονται για το κόμμα Σαμαρά.
1: Okay.
0: Ναι. Εδώ διαβάζω, ας πούμε, μεταξύ αυτών είναι ο κύριος Θανάσης Κορδάς, αναμένεται να είναι υποψήφιος στην Αθήνα, η κυρία Σοφία Νικολάου, πρώην Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, για τη Θεσσαλονίκη επίσης κάποια ονόματα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή και ονόματα πλέον
1: στον
0: αέρα.
1: Και είναι ένας, πολλοί λένε ότι είναι αυτός ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος του κύριου Μητσοτάκη, το γεγονός ότι έχουμε...
0: Η δεξαμενή. Ναι. Το θέμα της δεξαμενής, έτσι. Γιατί από πού θα αντλήσει ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι που τον αγχώνει περισσότερο σε σχέση με όλους τους άλλους.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε 10 λεπτά πριν από το τέλος της σήμερινής μας εκπομπής. Αύριο είναι Παρασκευούλα. Ναι, αυτό που
0: αύριο
1: λέγαμε.
0: Θα αφιερώσουμε
1: ότι...
0: την ημέρα, ένα μέρος της εκπομπής στην υγεία, έτσι.
1: Ναι,
0: να το πούμε αυτό.
1: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βλασέρο.
0: Α,
1: γιατί έρχεται μια πολύ όμορφη δράση, η οποία γίνεται την Κυριακή, mm-hmm. που έχει να κάνει με την τρίτη ηλικία. Mm-hmm. Δεν ξέρω, κάποιος μου είπε ότι είναι ρατσιστικό το σχόλιο τρίτη ηλικία, ότι είναι ρατσισμός η ύφεση, αλλά απ' την άλλη είναι ένας ιατρικός όρος, ένας όρος ο οποίος είναι ιατρικός, ένας όρος ο οποίος είναι κατοχυρωμένος, άρα νομίζω ότι αυτό...
0: Κάπως πρέπει να το πούμε εντωμεταξύ, έτσι, δηλαδή κάπως
1: ξέρω.
0: Πρέπει να το μεταφέρεις, ότι ναι, τι να πεις, ας πούμε, για τους ηλικιωμένους, τι να πεις.
1: Ναι, ναι, και τι σημαίνει ηλικιωμένος, βέβαια πηγαίνεις σε άλλα πράγματα.
0: Ναι. Για τους άνωτων, τι να πεις, εκεί κι αν είναι
1: χειρότερο.
0: Ακριβώς. Εντωμεταξύ η Φινλανδία ετοιμάζεται για το χειρότερο, έτσι. Άσκηση μαμούθ για ρωσική επίθεση και συμμετέχουν χιλιάδες πολίτες σε αυτή την άσκηση. Δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά γενικότερα.
1: Εντάξει, είπαμε ότι πάμε σε μια φάση γενικευμένου πολέμου. Είναι κάπου διάβαζα ότι ο πόλεμος, ζούμε μάλλον την δεκαετία του 30,
0: ναι.
1: Του 1930, όπου γινόντουσαν πολύ μικροί πόλεμοι σε διάφορα σημεία και ξαφνικά έγινε ένας μεγάλος πανικός.
0: Το
1: 1939
0: ναι,
1: που ξεκίνησε,
0: ναι, που ξεκίνησε ο
1: δεύτερος
0: παγκόσμιος.
1: Εάν το σκεφτεί κανείς,
0: ακολούθησε
1: αυτή
0: το
1: τη στιγμή. Ναι, ακολούθησε
0: έτσι.
1: Το κράχ. Ναι.
0: Και αυτό
1: αυτή τη στιγμή βιώνουμε λοιπόν μια επανάληψη της τότε κατάστασης. Δηλαδή είχαμε ένα μνημόνιο γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Υπήρχαν μνημονιακές καταστάσεις. Τώρα έχουμε μικρή συσσαγωγικά πόλεμη, μικρή συσσαγωγικά, όπου όμως είναι μικρή παγκόσμη, γιατί μπλεκόμαστε όλοι.
0: Βέβαια,
1: αυτό.
0: Βλέπεις πολύ
1: έχουμε
0: παντού.
1: Την Ουκρανία, έχουμε το Ιράν, έχουμε διάφορα τα οποία υπάρχει ο φόβος να γίνει μια γενική σύραξη. Απλά εδώ Αυτό που νομίζω ότι μας κρατάει όσον αφορά το γενική είναι ότι έχουμε μάθει από το δεύτερο παγκόσμιο.
0: Και έχουμε βάλει μυαλό.
1: Όχι, δεν έχουμε βάλει μυαλό. Απλά υπάρχει ο φόβος του αν πατήσω το κουμπί, του τι θα γίνει.
0: Είναι άλλες συνθήκες τώρα.
1: Ναι, τότε δεν ήξερες τι θα γίνει αν πατήσεις το κουμπί.
0: Ναι, και το κουμπί ήταν αλλιώτικο τότε. Ήταν αλλιώς.
1: Ναι, αλλά ήταν ένα κουμπί διαφορετικό.
0: Εντελώς.
1: Ναι, εκεί όμως το πάτησες το κουμπί. Έριξες δηλαδή την ατομική βόμβα και είδες τι έγινε. Ξέρεις λοιπόν ότι άμα πας να πατήσεις το κουμπί, ξέρεις τι θα γίνει. Και αυτό κανείς δεν θέλει να το χρεωθεί. Όχι, δεν θέλει να το δει. Θέλει να το χρεωθεί.
0: Εντάξει, μετά θα μείνει ούτε κολυμπιθρόξυλο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα λένε όλοι ότι το πάτησε ο Λιάνος, πάτησε το κουμπί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό δεν θέλει κανείς να το χρεωθεί. Το πάτησε το κουμπί.
0: Δεν θα λένε ποιος το κατασκεύασε. Έτσι, ποιος το πάτησε.
1: Ποιος το πάτησε. Επειδή λοιπόν ο προηγούμενος το 44 πάτησε το κουμπί και έγινε η Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Τώρα λοιπόν δεν θέλει. Ο Τρούμαν. Δεν ήταν ο Τρούμαν. Ποιος ήταν. Όχι, τον πάτησε. Ποιος το πάτησε το κουμπί. Ο προηγούμενος από τον Τρούμαν ήταν ο πρόεδρος της Αμερικής. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν θέλει κανένας να το βιώσει. Άρα σταματάμε όλοι και μένουμε εδώ και περιμένουμε απλά να δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή πάνω σκάρει ο Πούτιν, βγήκε και είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσω τον πόλεμο στην Ουκρανία γιατί θα με κρεμάσουν.
0: Ναι.
1: Πρόξε, θα κρεμάσουν τον ίδιο, όχι ότι θα διαλυθεί η Ρωσία.
0: Ναι, το είδα και αυτό. Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το θέμα. Ο Τραμπ κάθε μέρα πανηγυρίζει που κερδίζει.
0: Ο Τρούμαν ήταν.
1: Ο Τρούμαν πάτησε το κουμπί.
0: Ήταν έδωσε την εντολή για τη ρήψη της ατομικής βόμβας.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Ο Τρούμαν. 33ος πρόεδρος.
1: 33ος πρόεδρος. Λοιπόν, όλοι αυτοί, ωραία είναι όλα αυτά τα ωραία, αλλά κανείς δεν θέλει να χρεωθεί το μεγάλο μπαμ. Οπότε μένουμε έτσι. Να. Μέχρι να βρεθεί ο τρελός που πατήσει το κουμπί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τρελό έχουμε.
1: Και σίγουρα δεν θα είναι εκεί.
0: Από τρελούς άλλο τίποτα.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, σιγά-σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Να θυμίσουμε ότι έχουμε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μπαίνετε στον Axios Press για να τις βλέπετε στην ενότητα πολιτισμός. Για να δείτε τέλος πάντων τι θέλετε να κάνετε, πού θέλετε να πάτε, τι θέλετε να δείτε, τι διάθεση έχετε. Να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά ότι πρέπει να προσέχουμε. Εντάξει, Αύγουστος, δεν είναι Αύγουστος πια, Σεπτέμβρης είναι. Έχει μειωθεί αρκετά ο κόσμος, αλλά θα πρέπει να είμαστε το ίδιο προσεκτικοί στο δικό μας δίκτυο. Έχουμε ακόμα κίνηση, ναι. Τι βλέπετε και εσείς στους δρόμους, η ταλαιπώρια συνεχίζεται στη χώρα της Νάξου. Τέλος πάντων, να δούμε τι θα κάνουμε χρόνο.
1: Βέβαια, ο κ. Ξοχοίδης βγήκε και είπε ότι οι τηλεφωνικές απάτες θα γίνουν κακούργημα.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω γιατί οι απάτες συνεχίζονται. Μπορεί να φύγει ο Αύγουστος όπως είπες και εσύ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Απάτες έχουμε καθημερινά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν να προσέχουμε όλοι. Όχι, εντάξει, δεν είπαμε να μην δώσει σε κάποιο νερό, αλλά να προσέχουμε σε ποιον δίνουμε το νερό, έτσι.
0: Μα δεν αυτό είναι το θέμα. Ότι αν δεν είσαι σίγουρος οτιδήποτε,
1: απλά πρέπει να προσέχεις πραγματικά, γιατί πλέον και με το AI.
0: Μπορεί κάποιος να κάνει τη φωνή σου.
1: Ναι,
0: να
1: χρειάζεται λέει απλά ένα δευτερόλεπτο για να αναγνωρίσει τη φωνή το AI και να δημιουργήσει αυτό. Ένα δευτερόλεπτο λοιπόν να σου πει καλησπέρα, τι κάνεις, και να σου πει ο άλλος καλησπέρα. Στο καλησπέρα σου έχει πάρει
0: τον τόνο της φωνής σου. Τον τόνο της φωνής
1: σου έχει πάρει τα γράμματα που χρειάζεται. Οπότε το φτιάχνει και τελειώνει
0: η ιστορία. Έχει ψάξει ποιος είσαι και τα πάντα όλα και παίρνει τηλέφωνο σε ένα δικό σου πρόσωπο και κάνει ότι είσαι εσύ με απόλυτη επιτυχία. Οπότε ενημερώστε και τους δικούς σας, τους γονείς, τους ηλικιωμένους που μπορεί να είναι στο σπίτι, μαμάδες, μπαμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες. Μην τυχόν και σε πάρουν τηλέφωνο και σου πούν το οτιδήποτε, κλείστο και πάρε με τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Απλά.
1: Πάρε πίσω τηλέφωνο, είναι η οδηγία που δίνει έτσι και η αστυνομία. Ναι. Ότι όταν σου ζητήσει κάποιο κάτι, καλό είναι να κλείσει και να πάρει εσύ, ναι, και όχι να μείνει σε αυτό.
0: Ακριβώς. Και επειδή κάποιον άλλον που είναι κοντά στο, ναι, πρόσωπο που σε παίρνει.
1: Ωραία. Και δεν θα πούμε βάλτε κωδικούς επικοινωνίας με τους γονείς σας, γιατί παρά είναι σκληρό.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Τώρα είναι λίγο.
1: Η λέξη κλειδιά και όλα, ναι, τα υπόλοιπα. Θα τα βάζουμε ιστορίες. Απλά. Να σας θυμίσω ότι εμένα με κοροϊδεύουν όλοι οι φίλοι μου που βλέπω Marvel ιστορίες και τέτοια πράγματα. Να σας πω ότι όποιος βλέπει τις ταινίες του Cruise, το Impossible, τι είναι αυτό το, η ταινία, οι ταινίες που είναι σειρά.
0: Επικίνδυνες
1: αποστολές. Ο τύπου, ο Cruise μαγνητοφωνεί τη φωνή του άλλου με ένα απλό τρόπο, του δίνει να διαβάσει ένα κειμενάκι με 6 λέξεις, 7, και μπορεί να αντιγράψει όλη τη φωνή σου. Το 90 το έκανες με 7 λέξεις. Σήμερα το κάνεις με ένα δευτερόλεπτο. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο μπροστά είναι αυτές τις ταινίες.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Αυτό σε έχουν αντιγράψει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη. Αύριο, ακριβώς στη μία, θα είμαστε εδώ, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στον Άχινο στη Λίδα στη Φθιώτιδα. Ασυγκράτητες παραμένουν οι τιμές των ενοικίων κατοικιών, πιέζοντας τα νοικοκυριά και επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση για στέγη, αλλά και την περιορισμένη προσφορά ακινήτων. Παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τον Οκτώβριο βλέπουν οι αεροπορικές εταιρείες και γι' αυτό έχουν αυξήσει τις θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς κατά 600.000 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Με απειλές απαντά η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα, εγείροντας παράλληλα τα ζητήματα των νησιών και των γκρίζων ζωνών. 15χρονοι που αγνοούνταν στο Αγρίνιο καταγγέλει αρπαγή και βιασμό. Συνελήφθησαν δύο άνδρες. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.671 μονάδες. Οι άνω των 65 ετών ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα μικρά παιδιά παγκοσμίως. Τουλάχιστον 35.000 θάνατοι σημειώθηκαν στην Ευρώπη από τα διαδοχικά κύματα ζέστης. Πατέρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του και αυτοκτόνησε στη Γαλλία.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-0 τον τοπικό Νέστο στη Χρυσούπολη, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τη Λάρισα επικρατώντας τη ΑΕΛ 4-0 και δείχνοντας πως διαθέτει λύσεις και βάθος, ακόμη και πέρα από τον βασικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ έχασε σημαντικές ευκαιρίες υποβροχή στην Τούμπα, αλλά χάρη στον εκπληκτικό Νίκο Χριστογεώργο έμεινε στο 0-0 με τον παθητικό Όφη. Αποβλήθηκε στο 96 ο Τέιλορ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα για την αγορά του Μαροκινού μέσου Αζεντίνου Νάι στη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία του συλλόγου που ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με νίκη ξεκίνησε ο Ατρόμητος στη League Face του Κυπέλλου καθώς επικράτησε 1-0 του Πανσεραϊκού στις Σέρες.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
7: Ντολμπανάνες 1,48. Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Τα κοράλια αντιμετωπίζουν φαινόμενα λεύκανσης τόσο συχνά που δεν προλαβαίνουν πλέον να ανακάμψουν πριν ξανασυμβεί. Η παγκόσμια έκταση των κοραλιών βρίσκεται πλέον πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα και κινδυνεύει από μια αναστρέψιμη μείωση, ανέφεραν επιστήμονες. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι του πλανήτη υποστηρίζουν το 1 τέταρτο της συνολικής θαλάσσιας ζωής, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των ακτών και παρέχουν τροφή και μέσα διαβίωσης σε εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά η επιβίωσή τους απειλείται από τη ρύπανση και τα ολοένα και πιο συχνά φαινόμενα μαζικής λεύκανσης που προκαλούνται από την ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών. Το διάστημα μεταξύ των φαινομένων λεύκανσης κάποτε εκτινόταν για δεκαετίες, αλλά τώρα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε μόλις 5 ή 6 χρόνια, ανέφερε μια ομάδα επιστημόνων γνωστή ως Παγκόσμιο Δίκτυο Παρακολούθησης Κοραλιογενών Υφάλων σε μια έκθεση που βασίζεται σε δεδομένα άνω των 40 ετών από σχεδόν 37.000 τοποθεσίες υφάλων σε 120 χώρες. Αν τους δώσουμε αρκετό χρόνο, έχουν την ικανότητα να ανακάμψουν, δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Μανουέλ Γκονζάλες Ριβέρο. Όμως δεν έχουμε δει να τους δίνεται τόσος χρόνος. Στην πραγματικότητα, η συχνότητα αυτών των φαινομένων λεύκανσης έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Η ταχεία μείωση των εκπομπών και η διαχείριση των τοπικών απειλών, συμπεριλαμβανομένη της μη βιώσιμης αλίας και της υπερβολικής παράκτειας ανάπτυξης, θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω απώλειες, σύμφωνα με την έκθεση.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Το Netflix ετοιμάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ για το Matthew Perry λίγο πριν συμπληρωθούν 3 χρόνια από το θάνατό του. Το The One About Matthew Perry θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου και θα αποτελείται από 3 επεισόδια με στόχο να κοιτάξει τον ηθοποιό πέρα από τον Chandler Bing, τον ρόλο που τον έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τηλεόρασης. Το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα φιλαράκια, αλλά στο ποιος παίρνει αυτή τη φορά το λόγο. Κεντρική φωνή της σειράς είναι η αδελφή του, Μία Πέρι Μπάουικ, μαζί με στενούς φίλους, ανθρώπους που τον γνώριζαν από παλιά και συνεργάτες του. Η σειρά θα περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες και βίντεο που δεν έχουν κυκλοφορήσει ξανά από το ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας Πέρι. Το κέντρο της μαρτυρίας της δεν είναι μόνο ο διάσημος ρόλος του αδελφού της, ούτε μόνο η μάχη του με την εξάρτηση, αλλά η ανάγκη να φανεί ως ολόκληρος άνθρωπος. Αστείος, ευάλωτος, γενναιόδωρος, δύσκολος, αγαπημένος για όσους τον έζησαν από κοντά. Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, δημοσιεύοντας στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλιά της και μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Στη συλλογή φωτογραφιών που ανάρτησε στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο στην παραλία, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα κρατά τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλιά της παρουσιάστριας.
3: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κολλιός παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο, μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα, πυρκαγιά και στο Καλοχώρι Χαλκίδας, υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κλάδες, Εύβοια Κρήτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους, στην παραλία της Νέας Μάκρης, πριν από 10 χρόνια, για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε Φουσκωτό στα Σιβώτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευτεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Κάβια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου να βάγισε στα Κανάρια νησιά, αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς. Ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε πράκτορες δύο μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, σε παιδική χαρά στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Popovic, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους δύο τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΆΚΑ. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Ζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη. Παράπονα ΠΑΟΚ από τη διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης με τον Όφη Πολυχρόνη Φωτιά, με αφορμή και την αποβολή του Τέιλορ στο 93.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Το Netflix ετοιμάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ για το Matthew Perry, λίγο πριν συμπληρωθούν 3 χρόνια από το θάνατό του. Το The One About Matthew Perry θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου και θα αποτελείται από 3 επεισόδια, με στόχο να κοιτάξει τον ηθοποιό πέρα από τον Chandler Bing, τον ρόλο που τον έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τηλεόρασης. Το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα φιλαράκια, αλλά στο ποιος παίρνει αυτή τη φορά το λόγο. Κεντρική φωνή της σειράς είναι η αδελφή του, Μία Πέρι Μπάουικ, μαζί με στενούς φίλους, ανθρώπους που τον γνώριζαν από παλιά και συνεργάτες του. Η σειρά θα περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες και βίντεο που δεν έχουν κυκλοφορήσει ξανά από το ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας Πέρι. Το κέντρο της μαρτυρίας της δεν είναι μόνο ο διάσημος ρόλος του αδελφού της, ούτε μόνο η μάχη του με την εξάρτηση, αλλά η ανάγκη να φανεί ως ολόκληρος άνθρωπος. Αστείος, ευάλωτος, γενναιόδωρος, δύσκολος, αγαπημένος για όσους τον έζησαν από κοντά. Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, δημοσιεύοντας στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλιά της και μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Στη συλλογή φωτογραφιών που ανάρτησε στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο στην παραλία, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα κρατά τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλιά της παρουσιάστριας. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Τα κοράλια αντιμετωπίζουν φαινόμενα λεύκανσης τόσο συχνά που δεν προλαβαίνουν πλέον να ανακάμψουν πριν ξανασυμβεί. Η παγκόσμια έκταση των κοραλιών βρίσκεται πλέον πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα και κινδυνεύει από μια αναστρέψιμη μείωση, ανέφεραν επιστήμονες. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι του πλανήτη υποστηρίζουν το 1 τέταρτο της συνολικής θαλάσσιας ζωής, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των ακτών και παρέχουν τροφή και μέσα διαβίωσης σε εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά η επιβίωσή τους απειλείται από τη ρύπανση και τα ολοένα και πιο συχνά φαινόμενα μαζικής λεύκανσης που προκαλούνται από την ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών. Το διάστημα μεταξύ των φαινομένων λεύκανσης κάποτε εκτινόταν για δεκαετίες, αλλά τώρα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε μόλις 5 ή 6 χρόνια, ανέφερε μια ομάδα επιστημόνων γνωστή ως Παγκόσμιο Δίκτυο Παρακολούθησης Κοραλιογενών Υφάλων σε μια έκθεση που βασίζεται σε δεδομένα άνω των 40 ετών από σχεδόν 37.000 τοποθεσίες υφάλων σε 120 χώρες. Αν τους δώσουμε αρκετό χρόνο, έχουν την ικανότητα να ανακάμψουν, δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Μανουέλ Γκονζάλες Ριβέρο. Όμως δεν έχουμε δει να τους δίνεται τόσος χρόνος. Στην πραγματικότητα, η συχνότητα αυτών των φαινομένων λεύκανσης έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Η ταχεία μείωση των εκπομπών και η διαχείριση των τοπικών απειλών, συμπεριλαμβανομένης της μη βιώσιμης αλίας και της υπερβολικής παράκτειας ανάπτυξης, θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω απώλειες, σύμφωνα με την έκθεση.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλα μας.
5: Ελωμάς χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λέω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, ποποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και κάθισατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Για να παπαλέξεις τα φωνητικά.

τελεστές που αγωνίζουν την καινούργια λεμιτό μου. Ξέρουν τι εννοείς πρωτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Το στάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Ακροατές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: έγινε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Ελωμάς χαρτί υγείας 2,99. Ξάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ελευθερία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο, μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα, πυρκαγιά και στο Καλοχώρι Χαλκίδας, υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Εύβοια, Κρήτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους, στην παραλία της Νέας Μάκρης, πριν από 10 χρόνια, για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε Φουσκωτό στα Σιβώτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευτεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Κάβια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου να βάγισε στα Κανάρια νησιά, αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς. Ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε πράκτορες δύο μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, σε παιδική χαρά στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Popovic, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους δύο τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΆΚΑ. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Ζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Σίγκασον και Παντελίδη. Παράπονα ΠΑΟΚ από τη διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης με τον Όφη Πολυχρόνη Φωτιά, με αφορμή και την αποβολή του Τέιλορ στο 93.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Το Netflix ετοιμάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ για το Matthew Perry, λίγο πριν συμπληρωθούν 3 χρόνια από το θάνατό του. Το The One About Matthew Perry θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου και θα αποτελείται από 3 επεισόδια, με στόχο να κοιτάξει τον ηθοποιό πέρα από τον Chandler Bing, τον ρόλο που τον έκανε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τηλεόρασης. Το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα φιλαράκια, αλλά στο ποιος παίρνει αυτή τη φορά το λόγο. Κεντρική φωνή της σειράς είναι η αδελφή του, Μία Πέρι Μπάουικ, μαζί με στενούς φίλους, ανθρώπους που τον γνώριζαν από παλιά και συνεργάτες του. Η σειρά θα περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες και βίντεο που δεν έχουν κυκλοφορήσει ξανά από το ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας Πέρι. Το κέντρο της μαρτυρίας της δεν είναι μόνο ο διάσημος ρόλος του αδελφού της, ούτε μόνο η μάχη του με την εξάρτηση, αλλά η ανάγκη να φανεί ως ολόκληρος άνθρωπος. Αστείος, ευάλωτος, γενναιόδωρος, δύσκολος, αγαπημένος για όσους τον έζησαν από κοντά. Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, δημοσιεύοντας στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλιά της και μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Στη συλλογή φωτογραφιών που ανάρτησε στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο στην παραλία, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα κρατά τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλιά της παρουσιάστριας.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Τα κοράλια αντιμετωπίζουν φαινόμενα λεύκανσης τόσο συχνά που δεν προλαβαίνουν πλέον να ανακάμψουν πριν ξανασυμβεί. Η παγκόσμια έκταση των κοραλιών βρίσκεται πλέον πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα και κινδυνεύει από μια αναστρέψιμη μείωση, ανέφεραν επιστήμονες. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι του πλανήτη υποστηρίζουν το 1 τέταρτο της συνολικής θαλάσσιας ζωής, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των ακτών και παρέχουν τροφή και μέσα διαβίωσης σε εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά η επιβίωσή τους απειλείται από τη ρύπανση και τα ολοένα και πιο συχνά φαινόμενα μαζικής λεύκανσης που προκαλούνται από την ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών. Το διάστημα μεταξύ των φαινομένων λεύκανσης κάποτε εκτινόταν για δεκαετίες, αλλά τώρα ανέρχεται κατά μέσο όρο σε μόλις 5 ή 6 χρόνια, ανέφερε μια ομάδα επιστημόνων γνωστή ως Παγκόσμιο Δίκτυο Παρακολούθησης Κοραλιογενών Υφάλων, σε μια έκθεση που βασίζεται σε δεδομένα άνω των 40 ετών από σχεδόν 37.000 τοποθεσίες υφάλων σε 120 χώρες. Αν τους δώσουμε αρκετό χρόνο, έχουν την ικανότητα να ανακάμψουν, δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Μανουέλ Γκονζάλες Ριβέρο. Όμως δεν έχουμε δει να τους δίνεται τόσος χρόνος. Στην πραγματικότητα, η συχνότητα αυτών των φαινομένων λεύκανσης έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Η ταχεία μείωση των εκπομπών και η διαχείριση των τοπικών απειλών, συμπεριλαμβανομένης της μη βιώσιμης αλίας και της υπερβολικής παράκτειας ανάπτυξης, θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω απώλειες, σύμφωνα με την έκθεση.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
8: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή ή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1843. Ξεσπά στην Ελλάδα η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, που εξαναγκάζει το βασιλιά Όθωνα να προχωρήσει στην παραχώρηση συντάγματος. 1875. Γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου αλλά και του θρυλικού σκαθαριού της Volkswagen. 1926. Γεννιέται η ηθοποιός μας Ειρήνη Παπά. 1928. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1954. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, η ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη. 1971. Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ. 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Έλο μας χαρτί υγείας 2,99. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Έλο μας, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ντολμπανάνες 1,48. Κόλλιος παραδοσιακό 9,68. Τοστάκι γαλοπούλα. Βραστή καπνιστή 7,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά στο Πετροχώρι Ξάνθης, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Κύθνο, μεγάλη φωτιά στη Γόρτινα Ηρακλείου στο χωριό Πλώρα, πυρκαγιά και στο Καλοχώρι Χαλκίδας, υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κλάδες, Εύβοια Κρήτη. Γυναίκα ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους, στην παραλία της Νέας Μάκρης, πριν από 10 χρόνια, για να εισπράττει τη σύνταξή της. Επιτέθηκε στους αστυνομικούς και προσπάθησε να αποδράσει ο 43χρονος που κρατείται για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ένας τραυματίας μετά από φωτιά και έκρηξη σε φουσκωτό στα Σιβώτα. Οι τηλεφωνικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να δεσμευτεί για στήριξη της Ισπανίας στη Θεούτα. Σκάφος με μετανάστες από την Κάβια περιφερόταν επί 26 ημέρες στον Ατλαντικό ωκεανό, ώσπου να βάγισε στα Κανάρια νησιά, αναφορές για τουλάχιστον 80 νεκρούς. Ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε πράκτορες δύο μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, σε παιδική χαρά στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στη λίστα της ΑΕΚ για το Champions League Γλυκογιάννης Βιτάλης αλλά και ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος επέστρεψε μετά από 3 μήνες στην Ένωση, που ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Μπεσίκτας, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Ανακοινώθηκε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Εκτός από τους νέους έμειναν η Popovich, Ρόκα, όπως και η Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους δύο τελευταίους να αναμένεται να αποχωρήσουν. Έπειτα από 4 χρόνια παρουσία στον Πειραιά, ο Ροντινέι φεύγει από τον Ολυμπιακό και επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Σάντος. Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα σήμερα και στο κύπελο κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΆΚΑ. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Ζαρουρί, που είναι υποκαθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια πόντε Σίγκασον και Παντελίδη. Παράπονα ΠΑΟΚ από τη διαιτητική ομάδα της αναμέτρησης με τον Όφη Πολυχρόνη Φωτιά, με αφορμή και την αποβολή του Τέιλορ στο 93.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 5 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 35 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
10: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
12: Ελωμάς χαρτί υγείας 2,99. Σάιος όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Σκιπ σκόνη ή υγρό XXL pack 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
13: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
14: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Πάλε!

Μετράω από μέσα μου και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή. Στα δάχτυλα έχω χάσει τον λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.